0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κινήσαμε ένα πρωί.
0: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
0: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

φεγγάρι στα λιμέρια σου, νύχτα στα απόστροφα σου.

χειμώνας πιάνει τα βουνά κι άνοιξη καρτερούν, χειμώνας και τα γερατιά, μα η άνοιξη τους πού είναι.

0: Αυτοκίνητο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
0: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου. Μια βραδιά που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Έχουμε αλλαγή βεβαίως φρουράς. Έχουμε τον κύριο Μορτάκη απέναντί μας. Γεια σου ρε Μόρτη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν θες καφέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις το δικό σου. Α, τώρα θα το πάμε ανάποδα, κοιτάξτε τώρα. Μου δείχνει τον καφέ, ξέρετε, που είναι φτιαγμένος από τα χεράκια της υπαλλήλου εκεί και χτυπημένος καλά-καλά. Είναι από το γνωστό μαγαζί, το τέτοιο που είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι από το γνωστό, από τη γνωστή περιοχή που είναι, ναι αυτό. Έχει την καλημέρα μου την επόμενη φορά. Τώρα θα το πάω ανάποδα λοιπόν. Δεν θα γκρινιάξω για ποιο λόγο δεν θέλει να πιει από τον καφέ μου. Θα γκρινιάξω για ποιο λόγο ερχόμενος ρε μεγάλε δεν έφερες και να φρέντες πέσω σκέτο παραπάνω. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν το σκέφτηκες. Θα στον πληρώναμε ρε αδερφέ, δεν θα το αφήναμε τώρα. Δεν θα το αφήναμε χρέος ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Αλλά λέμε τώρα, έτρεχες, ναι. Έτρεχες τι είναι, σε κάνεις τζόκινγκ. Κάνεις τζόκινγκ. Γι' αυτό είσαι fit. Ευθυστενής πρέπει να σας πω ο κύριος Μορτάκης. Να το ξέρετε εκεί έξω, γενικότερα. Ναι. Σε περίπτωση, λαμβάνουμε και μηνύματα. Όχι, δεν θέλω, δεν βγαίνει η Ανίτα Πάνια από μέσα μου σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βγαίνει το χρυσό κουφέτο, το θυμάστε το χρυσό κουφέτο. Τι ωραίες εποχές. Χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μορτάκης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 8. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, το ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν χορταίνω ποτέ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ο αχόρταγος. Σπύρος Παπαδάκης λοιπόν, εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Δεν είναι καλά τα μαντάτα όσον αφορά στη φωτιά στην Πάρο. Έχουμε και νέα μηνύματα από το 112. Οι φλόγες έχουν περάσει από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Οι αρχές μάλιστα ζητούν να... Ένα λεπτάκι τώρα για να σας δώσω και τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι ανεξέλεγκτη και στην περιοχή Φράγκα. Στην Πάρο η φωτιά. Τέλος πάντων, περιμένουν οι κάτοικοι εκεί. Μου στέλνετε και φωτογραφίες από τον από εκεί, από το νησί, από διάφορα σημεία, πώς φαίνεται η φωτιά. Μάλιστα. Δεν είναι, συμπαθάτε με που κολλάω, αλλά είναι η πρώτη πολύ μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Να σβηστεί γρήγορα, να την αντιμετωπίσουν γρήγορα οι αρχές και να είναι και η τελευταία. Να είναι η τελευταία. Προσοχή σήμερα, διότι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει περιοχές στο βαθύ πορτοκαλί. Και θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να προσέξετε. Είναι κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 λοιπόν σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Προσοχή βεβαίως και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες που να πάρει ευχή, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Δεν μας έρχεται τώρα να λύσουμε όλα τα θέματα και να έχουμε διάφορες έτσι δραστηριότητες. Λίγο ψυχραιμία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Σήμερα η Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, σε περίπου 16 λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου, 6 και 24, ελπίζω να έκανα σωστά την αφαίρεση. Ο ήλιος θα δει σε 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα εδώ από το παρατηρητήριο κάνει κάτι φοβερά έτσι χρώματα πάνω από την πεντέλη. Ξέρετε αυτό το βαθύ μπλε, λίγο μαυράκι, λίγο κοκκινάκι, κόκκινο πορτοκαλί. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι περισσότερο το μαύρο. Ψυχραιμία. Ο
όπου να είναι θα ξημερώσει. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες, σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε και πηγαίνετε, είτε πηγαίνετε προς την εργασία σας, είτε φεύγετε, γιατί υπάρχουν ναι, και αυτές οι δουλειές. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στον δρόμο. Το μεγάλο λοιπόν θέμα δυστυχώς είναι η Πάρος και η φωτιά εκεί, η πυρκαγιά η οποία μένεται. Έχουμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ. Ανακοίνωσε επίσης εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βρήκαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Εντάξει, γίνανε και κάποιες δηλώσεις. Ο κύριος ο Μπίμπι θέλει να δείξει ότι όλα είναι μια χαρά με τον Τραμπ. Ο Τραμπ από την άλλη θέλει να το παίξει και λίγο αδιάφορος, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι συζητούν αφορούν στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι έχει πάρει διαβεβαιώσεις ο Μπίμπι για το θέμα των F-35. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε εξηγήσει. Είναι τελείως διαφορετική η ρητορική, η δημόσια ρητορική, που έχουν άλλους σκοπούς, και διαφορετική η ρητορική όταν κλείνουν οι πόρτες και όταν έχουν να συζητήσουν τα πολύ σοβαρά θέματα. Η Αθήνα παρακολουθεί, επειδή έχει αυξηθεί και η ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας για πάρα πολλά θέματα. Πέρασε τα μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης με την έλευσή του, με το ταξίδι αυτό, με την περιοδία σε Λέρο και σήμερα σε Αγκαθονήσι. Θέλει να δείξει ότι όπως και να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ, εξοπλιζόμαστε. Έχει περάσει και από το Κησέα το νέο εξοπλιστικό και ο Ερντογάν, όσο βλέπει τα F-35 να μην κάνουν την εμφάνισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμα και αν καταφέρει να το γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ο Ερντογάν με τον 47ο, τα F-35 θέλουν και κάποιο χρόνο μέχρι να κατασκευαστούν. Αφήστε που προηγούνται άλλες χώρες, αλλά τα έχουμε πει. F-35 η Τουρκία θα πάρει όταν θα δείτε ότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ προσγειώνονται F-22 Raptor. Μη σας πω ότι στην τεχνολογία όσον αφορά στα F-35 θα περιμένουν να έχει εξελιχθεί, να έχουμε φτάσει σε 6,5 γενιάς μαχητικών αεροσκαφών και μετά να αρχίσουν να κατασκευάζονται F-35 για την Τουρκία. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την ισορροπία στην περιοχή, και η ισορροπία στην περιοχή λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε στο Λευκό Οίκο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Επισκέφθηκε το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Επισκέφθηκε και το ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του νησιού. Αυτό, λέει, το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιηθεί κιόλας προκειμένου να λυθεί, αντιλαμβάνεστε, πιο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι πηγαίνουν γιατροί ή πηγαίνουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, και λόγω των ενοικίων, λόγω του στεγαστικού, δεν έχουν που να μείνουν. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Συναντήθηκε με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Και στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει, λέει, διάδραση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στους πολίτες, στους νησιώτες. Να δούμε λοιπόν τι θα του πούν και τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αναμένουμε αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νησιωτική πολιτική ανεβάζει στην ατζέντα τα θέματα.

Στα πολύ δυσάρεστα, ο 71 ετών εκεί συμπολίτες μας στην τραπεζίτσα Κοζάνης, είναι, όσοι είχατε παρακολουθήσει και είχατε ακούσει την είδηση, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη εγκάβματα κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στη συγκεκριμένη περιοχή, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Υπέκυψε στα θράματά του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα και στο δικαστικό παύλα αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της η 30χρονη. Η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον, και με τον τύπο αυτό, και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την, τη δικαιοσύνη, ούτε καν, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν την κρίνουμε τη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όχι εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, εάν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, γιατί ξέρετε η δικαιοσύνη ασφαλώς είναι και τυφλή και πρέπει να είναι και κουφή και πρέπει να παίρνει από μόνη της αποφάσεις, βλέποντας συγκεκριμένες τις υποθέσεις συγκεκριμένα, χωρίς διάφορες παρεμβολές και παρεμβάσεις. Από εκεί και έπειτα όμως δεν είναι να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, και όταν εντοπίζουμε τέτοιους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους κρεμάμε σαν μανταλάκια, και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα να σας πω, με ρωτάτε για τον καιρό, δεν σας είπα για τον καιρό, με πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Δεν σας χαλάω εγώ χατήρι. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 σε ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να σας πω.

Αν είχατε λοιπόν ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία φορά, εάν τη δείτε, μετά θα τη βλέπετε συνέχεια. Γιατί όντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλαμάτα? Καλαμάτα, όπου ο φίλος μου εκεί, ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, την έχει κάνει κούκλα την πόλη. Χαιρόμαστε κι εμείς να την επισκεπτόμεθα τη συγκεκριμένη πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του Real FM. Φριτέζα Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Φραχά. We'll be right back.

0: Μανώλη μου, καλή σου μέρα. Δεν θα ήθελα, ποτέ δεν το έβλεπα εγώ προσωπικά, να ξέρεις, δεξιά-αριστερά και όλα τα σχετικά αναφέρομαι στα κόμματα, και για το πώς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο κάθε χώρος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη κυβερνήσεις που προέρχονται από την κεντροαριστερή πτέρυγα, που προέρχεται το κόμμα, να ακολουθούν ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως μας είχαν συνηθίσει κατά το παρελθόν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι πάρα πολύ απλά έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ. Γεια σου Γεώργιε. Καλημέρα λέει Σπύρο, έχω την εντύπωση ότι η Βόρεια Ελλάδα δείχνει για ακόμη μία φορά τον δρόμο. Υπάρχει δυσαρέσκεια πάνω στη Μακεδονία για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας. Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη μία, η ακρίβεια που μας ακουμπάει όλους. Το γεγονός ότι ανάμεσα στο 2023 και στο 2024 υπήρξε μία ατζέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που απομάκρυνε πάρα πολλούς γαλάζιους ψηφοφόρους. Τους απομάκρυνε τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους έβαλε να κάθονται στον καναπέ τους, και ο αριθμός δεν είναι μικρός. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο πολιτών. Για να δούμε λοιπόν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία για το κόμμα του Σαμαρά. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι στον καναπέ τους ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία διότι είναι πληγωμένοι. Δεν τους πάει η καρδιά να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Βλέπουν θετικά όμως τον Σαμαρά. Όπου μπορεί ο Σαμαράς, το επικείμενο κόμμα, να τους κάνει να σηκωθούν από το καναπέ την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα των εκλογών, εκείνη την Κυριακή, και να πάνε να ψηφίσουν. Αυτός είναι ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Πολύ έντονος προβληματισμός υπάρχει στο Μαξίμου και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις τον έχουν φέρει σταθερά στη δεύτερη θέση. Και όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχει την εμπειρία ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έχει την εμπειρία να διαχειριστεί και τις πιέσεις που έρχονται και τις βλέπουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη, διότι το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι χάνει τη θέση του στο δίπολο, έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο. Ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να μπει εμβόλυμα, γιατί μέχρι πρότινο στο δίπολο ήταν Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Το ενίδατο τον κύριο Χουρδάκη. Προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκαν στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Είναι μεταγραφές αυτές. Από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τελευταία ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Χουρδάκης. Να δούμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Γεια σου μου λέει αδερφέ μου, αύριο γυρίζω κι εγώ από λίγες μέρες διακοπών στο Λαγονίσι μου λέει, μη φανταστείς. Είναι νησί γεμάτο λαγούς αυτό, αστείο. Ναι, ο κύριος Μορτάκης να ξέρετε το εκτίμησε. Στο Λαγονίσι λέει, μη φανταστείς, πριν 10 μέρες μου κοινοποιήθηκε κλήση 100 ευρώ για λεωφοριολωρίδα που είχαν κάνει. Τι λες τώρα, ακούστε ρε παιδιά ιστορίες καθημερινής τρέλας στη χώρα. Του ήρθε, του κοινοποιήθηκε πριν από 10 μέρες του Γιάννη που είναι και επαγγελματίας, ήταν επαγγελματίας ταξιτζής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ήταν με το ιδιωτικό του, με το γιο ταχύ του, μπήκε προφανώς η λεωφορείο Λωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιοταχή αυτοκινήτου του λεωφορείου Λωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει, λέει, η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει η ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες, διαφημισούλες.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα.
1: Λατό FM στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στους 97,8.

Πάμε, πάμε. Με ξεμυαλίζεις. Δηλαδή είναι... Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία βλέπουμε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στέλνετε το mail σας και εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, συνονόματε Σπύρο. Υπομονή, λέει. Ναι, ότι θα φτάσει άμα ξαναβγεί η παρούσα κυβέρνηση. Αν ξαναεκλεγεί, θα το πω εγώ λίγο πιο αυτό. Συνονόματέ μου. Θα φτάσει, λέει, 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, να χτυπήσουμε πολλές φορές ξύλο. Βέβαια θα μου πεις, περίμενες εσύ ότι θα δεις το 2 μπροστά? Να σας πω την αμαρτία μου, ρε παιδιά. Όχι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Διότι αυτή η τάση της ανόδου έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν ακόμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απλά εκεί το πράγμα τερματίστηκε. Με το που ξεκίνησε και άρχισε να βαράει ο Τραμπ, εκεί δυστυχώς το πράγμα ξέφυγε. Καλημέρα, Λάκωνα, μου γράφει ο Βάιος με υγεία και ρωτάμε ήρεμα. Αν, λέει, από το 2015 έως το 2019 δεν θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Το 2015 δεν ήτανε, δεν κατέβηκε. Ήταν ο Μεϊμαράκης στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι άλλο μου γράφεις εδώ, γιατί ο τρόπος που μου το έχεις γράψει. Να μην ξεχνάμε, λέει, τη χώρα. Την έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τα ταμεία γεμάτα. Αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα. Παιδιά, κοιτάξτε, Βάιε, θα σου πω το εξής. Ρεπορταζιακά, δεν λέω την άποψή μου, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως αυτό το μαξιλαράκι το περιβόητο. Την ώρα, παραδείγματος χάρη, που υπήρξε, που είχαμε αυξημένη φορολογία, είχαμε αυξημένο ΦΠΑ, την ώρα, παραδείγματος χάρη, που υπήρχαν δυσκολίες και τότε σε πάρα πολλά, δεν ήταν τόσο υψηλή η ακρίβεια, αλλά είχαμε χαμηλούς μισθούς. Δεν βγήκε καλά αυτό, βγήκε και μια κορονίτσα. Είχαμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Θυμάστε το κατώτατο μισθό πόσο ήταν? Θυμάστε το κατώτατο μισθό? Δούλευες 8 ώρες και παίρνεις 480 ευρώ. Λέω, μπορεί να λέω και πολλά. Θα μου πεις δηλαδή τώρα που θα φτάσει τα 1000 ευρώ μεικτά. Αυτό λένε. Οι πληροφορίες μου, να ξέρετε, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει κατώτατο μισθό πάνω από τα 1000 ευρώ. Θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά. Όταν όμως ο πληθωρισμός καταπίνει αυτές τις αυξήσεις, είναι πρόβλημα. Αν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, εάν ισορροπήσουν τα πράγματα, θα είναι σαφώς αυτά τα χρήματα τα παραπάνω δεν θα σου μένουν στην τσέπη. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά. Τις δυσκολίες τις βιώνουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο εσείς. Και θα πάμε τώρα και σε μία ακόμη δυσκολία. Εμένα με έχει ενοχλήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τα στοιχεία τα οποία μου έχουν στείλει.

Με παίρνουν, έχουν έρθει σε επικοινωνία διάφοροι φίλοι μου που είμαστε έτσι της ίδιας γενιάς, που τα παιδιά τους έδωσαν πανελλήνιες, έχουν περάσει στην Αθήνα, θα μείνω στο κομμάτι της Αθήνας, και ψάχνουν να βρουν και μάλιστα μου λένε, ρε Σπύρο, μήπως μπορείς να βοηθήσεις τον Ατάλο, ψάχνουμε σπίτι. Τους εξήγησα τη δυσκολία. Και μέσα από όλο αυτό, με όλη αυτή τη ζήμωση, και παίρνοντας και 2-3 τηλέφωνα κάποιους γνωστούς, έπεσε στα χέρια μου η έρευνα από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, για να λέμε και τις πηγές. Η μέση αύξηση, και αυτό το οποίο εκεί που έχω επικεντρωθεί, είναι το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέγη. Ακούστε λοιπόν, και να τα ακούσετε και στα Υπουργεία, να τα ακούσετε εκεί που λαμβάνετε αποφάσεις, εκεί που έχετε και διάφορα εισηγητικά σημειώματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστε, η μέση αύξηση ενοικίων αγγίζει το 7% σε σχέση με το 2025. Το 2025 δεν ήταν χαμηλά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν το 2025 που ήταν τραγικά τα πράγματα και τραγικές οι τιμές, προσθέστε άλλο ένα 7%. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις βλέπουμε σε κατοικίες από 30 μέχρι 45 τετραγωνικά μέτρα. Από 30 μέχρι 45. Πόσοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν, εγώ σας παίρνω το μάξιμο, σε 45 τετραγωνικά. Ξέρετε γιατί το λέω? Διότι η κυβέρνηση έχει πετάξει και το αφήγημα, εντάξει ρε παιδί μου, συγκατοικούμε. Πόσα άτομα, ρε μορτάκι, μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά? Για να καταλάβω δηλαδή, πόσοι φοιτητές μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά? Και βεβαίως, για να μιλήσουμε με αριθμούς, στο νέο κόσμο, έως 35 τετραγωνικά είναι από 450 ευρώ μέχρι 700 ευρώ. 700 ευρώ στο νέο κόσμο έως 35 τετραγωνικά. Από 40 ως 50 τετραγωνικά, άμα το ψάξεις πάρα πολύ, δεν ξέρουμε και την κατάσταση, θα βρίσκεται με 480. Αλλά θα βρίσκεται με 800.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επειδή έχουμε φτάσει στα 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εκ νέου και ασφαλώς να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω πως η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, παρακαλώ. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει, κάνει τα παιχνίδια του ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Εγώ δεν την είδα την αφρικανική σκόνη, δεν ξέρω αν την είδες εσύ εχθές, γιατί έτσι λέγανε, αφρικανική σκόνη, τον Ατάλο. Βεβαίως θα μου πείτε, βγήκες προς τα έξω το μεσημέρι? Όχι, δεν βγήκα προς τα έξω, ήμουν αγχωμένος εκεί. Είχαμε και την τηλεοπτική εκπομπή, οπότε δεν είχα εικόνα, αλλά το βλέπω το πρωινό, πολύ καθαρός ο ουρανός. Απολαύστε τον. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι και πάρα πολλά. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος, ο περιπτεράς μας από το Μενίδη. Δεν είσαι μόνος, είμαστε και εμείς εδώ, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Τι γίνεται με το πρόγραμμα του σταθμού μας? Θα ενημερωθείτε θεσμικά την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Και πέρυσι με ρωτούσατε νωρίς. Δεν σας έδωσα καμία απάντηση, σας είπα το ίδιο πράγμα. Θεσμικά θα ενημερωθείτε από την διοίκηση του σταθμού. Όλα καλά, όλα ανθυρά, να ξέρετε. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Σπυρό, πάντως να ξέρεις ότι όσοι χρησιμοποιούμε τα δύο λεωφορεία το έχουμε ρίξει και λίγο στην πλάκα, διότι δηλαδή λέμε ο ένας τον άλλον, μην ανοίγεις βρε το παράθυρο και φύγει η δροσιά από το air condition. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Τα χρησιμοποιούμε και εμείς. Εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα όσον αφορά στην κίνηση. Εντάξει, από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, τέτοια ώρα θυμάμαι λίγο που το συζητούσαμε με το τσουνάμι μας, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ήταν μεγάλου μήκους. Ο άγνωστος οδηγός είχε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι. Εδώ φτάσαμε, μποτιλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου και φτάνει μέχρι

0: ούτε καν μέχρι την Αχαρνών, μέχρι και το Σκλαβενίτσι. Πολύ ελάχιστο για όσους έχετε την εμπειρία εκεί του Κηφισού, στη Δε Κάθοδο. Φεύγετε σαν να μην, δεν σας σταματάει τίποτα, αλλά να μην τρέχετε, ε? Μην τρέχετε, μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι απόλυτο λογικό το γεγονός ότι έχει κινησούλα και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη ροή, διότι φεύγετε και πάρα πολύ καλά κάνετε και πανέμορφα να περάσετε. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Βοτανικό Κήπο περίπου, ξεκινά το Μποτιλιαρισματά και δεν φτάνει καν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί μέχρι το μεγάλο περίπτερο. Σχεδόν. Άρα, που ήθελα να καταλήξω, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ή άλλως από τον Real στο κανάλι της Ναυτεμπορικής πηγαίνω και βεβαίως επιστρέφω στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Το προηγούμενο διάστημα όμως, που λόγω συναντήσεων έπρεπε να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, επειδή ήταν απίστευτη η κατάσταση, μεγάλη ταλαιπώρια να πας με το αυτοκίνητο, κατέβαινα με τη συγκοινωνία. Τα λεωφορεία σε αθλία κατάσταση. Λυπάμαι, κύριε Υπουργέ. Λυπάμαι που το λέω και το λέω στον αέρα. Εξακολουθούν να είναι, και το ακούω το εφήγημα, μα γίνεται αλλαγή του στόλου σιγά σιγά. Πόσο σιγά πλέον, πόσο σιγά πια. Απαράδεκτη κατάσταση και στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό. Έχει γίνει ένα βαψιματάκι, δεν υπάρχουν όμως νέοι σειρμοί. Στους περισσότερους δεν λειτουργεί το air condition. Μεγάλη απόσταση του ενός σειρμού σε σχέση με τον άλλον. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και εκνευρισμό στους πολίτες. Όπως και να το κάνουμε. Και καλά κάνετε όμως, διότι ο Θωμάς δίνει και την άλλη διάσταση, ότι ο Έλληνας δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του. Καλημέρα μου, αγαπητέ μου. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Καλημέρα μου, γράφει Σύργα, βρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Τις καλημέρες μου στα παιδιά στο σταθμό και τους συνακροατές. Χθες φίλτατε καθώς πήγαινα στη δουλειά σε βενζινάδικο. Δεν θα πω ασφαλώς την εταιρεία. Το πρωί η τιμή της βενζίνης είχε 1,959. 1,959. Λέω δεν πειράζει, θα έρθω το απόγευμα. Πήγα στις 19.54 και είχε 1,979. Δεν το βλέπες. Σήμερα το πρωί, καλό μου λέει, τρίκαλο θα έλεγα. Τους είπαμε ευγενικό τρόπο, ρε παιδιά, το πρωί είχε άλλη τιμή. Τώρα τι να πούν κι αυτοί, υπάλληλοι είναι. Ευχαρίστησα, κουνήσα το κεφάλι. Καβάλισα λέει τη μηχανή μου και χάθηκα στο σούρωπο. Γιώργο μου, την αγάπη μου, καλή εκπομπή μου, γράφει Σπυράκος. Ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου, ρε Τρίφωνα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Καλό χειμώνα λόγω επιστροφής από διακοπές. Από τώρα, μωρέ. Από τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ήθελα να μάθω αν αληθεύει. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα το οποίο λες και πώς συνδέεται το συγκεκριμένο όνομα το οποίο αναφέρεις, ρε Τρίφωνα, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνετε αυτούς τους συνδυασμούς. Τουλάχιστον εγώ, όχι μισό λεπτάκι για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και πώς να έχει πάει κάτι καλά όταν από 90 λέει χιλιάδες ευρώ που έχουν τα συγκεκριμένα σπιτάκια, έχουν τιμή πώλησης σε αντίστοιχους διαγωνισμούς σε αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης. Εμάς εδώ το ένα μας κόστησε καμιά 300 χιλιάρικα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, που εγώ δεν μπορώ μεταξύ μας να καταλάβω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα υπάρξει κάποια σωστή έστω αιτιολογία. Δικαιολογία δεν βλέπω. Άντε μήπως καταφέρουν να το αιτιολογήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένα θέμα όμως. Και μαθαίνω ότι έχει επικεντρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε. Προμηνύεται καυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές πλευρές. Κύριε Πιταρά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Οι διεθνείς δυνάμεις ενδιαφέρονται, λέει ο υποναύαρχός μας, πρωτίστως να εξαφανιστεί η εκκρεμότητα του Κυπριακού και όχι κατά ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική και νομική αδικία που προκάλεσε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Κοίταξε, το τι μπορεί να θέλει μία ή άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει εμάς τι ενδιαφέρει τους άλλους. Αλλά εμείς να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, που να είναι μια βιώσιμη λύση για τους Ελληνοκυπρίους, για τα αδέρφια μας, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Θα συνεχίσουμε μετά, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο.
2: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Thermocoat!
8: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχρανών, στην Αθηνών από Δαφνίους Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων με τις φλόγες στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση, ενώ με το πρωτοφως της ημέρας σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα αναμένονται στο νησί από την Αθήνα ακόμη 20 πρεσβέστες με 8 οχήματα. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί, ενώ πολλαπλέταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών βάσεων, ενώ έπληξαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση μέχρι στο Δουλίδι και Ερχιου Ρουμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην Καλαμαριά. Άγνωστο παραμένει αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Βόλος νίκησε 2-1 την Γκαμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

με αυτές τις μουσικάρες από τον κύριο Μορτάκη που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί που είναι το τσουνάμι μας, να πει 7 και 7. Η Στεφανία η Κασίμη, την καλημέρα μας κυρία Κασίμη, να περνάτε όμορφα εκεί που βρίσκεστε. Όμορφα, χαλαρά και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Κάποιοι ταλαιπωρείστε, κάποιοι δεν ταλαιπωρείστε. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων τα σημεία που υπάρχει κινησούλα. Σας τα είχαμε και πει και εμείς λίγο νωρίτερα. Παρακολουθούμε το χάρτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θέλετε χωρίς καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πατάμε τον καζάκι, εννοώ το γκάζι, ναι, φρένο γκάζι, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στη διαδικασία και βλέπετε το φανάρι να γίνεται πορτοκαλί. Όταν γίνεται πορτοκαλί το φανάρι, σας προειδοποιεί ότι πρέπει να πατήσετε φρένο και να σταματήσετε, όχι να πατήσετε γκάζι για να περάσετε πιο γρήγορα, γιατί εκεί δημιουργούνται και διάφορα. Το λέω εγώ ρε παιδί μου, έτσι αχρίαστο να είναι, η αχρίαστη πληροφορία της ημέρας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο αυτή την ώρα όπως κάνουμε πάντα, διαβάζοντας, κάνοντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός βεβαίως τον κύριο Μορτάκη που βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο και χωρίς αυτόν δεν θα ακουγόταν απολύτως τίποτα, οπότε όσοι έχετε παράπονα και βγάζετε γκρίνια στον κύριο Μορτάκη. Εξαιτίας του ακούγεται η αγριοφωνάρα μου στο ραδιοφωνάκι σας. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο 211-200-8200, οπότε μπορείτε να καλέσετε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που γίνεται αυτός ο όμορφος πανικούλης καθημερινά, έτσι και σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σε πολιτικό επίπεδο, διότι μου λέτε μα δεν έχεις συνεντεύξει τον Ατάλο, ξύνεστε κι εσείς στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα έχουμε στις 7:32 την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Εχθές παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας τον Αριστοτέλη το πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Νίκο Παπά. Οι ερωτήσεις σας είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα μα πάρα πολύ, να πω επιβεβλημένες. Τις θέλουμε βρε παιδί μου, όπως και να τις κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, τις θέλουμε τις ερωτήσεις σας για να τις μεταφέρουμε στους συνεντευξιαζόμενους. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κόντρα News, με αυτήν την εφημερίδα πάντα ξεκινάμε την βολτίτσα μας. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο τίτλος καπέλο στον μεγάλο τίτλο του πρώτου θέματος της εφημερίδας. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν από λίγο και θα συζητήσουμε και με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που θα την φιλοξενήσουμε στον αέρα του Real FM στις 7:32. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, είναι μέσα σε εισαγωγικά
Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Λέρο. Σήμερα θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι και το επισημαίνει, σας το έχουμε δώσει στο ρεπορτάζ, το επισημαίνει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Βαθαίνει το χάσμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Απογευματινή. Μήνυμα Γκουτιέρες στην ειρήνη: μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Θα έχουμε, να ξέρετε, συνομιλία, συνέντευξη με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μας πούν από πρώτο χέρι πώς πήγαν τα πράγματα με τον κύριο Γκουτιέρες. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, αναφέρει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Λευκόλενος με λευκούς βραχίονες. Ελένη, γράφει ο Όμηρος, είναι αυτό το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας έχω πει να το γκουγκλάρετε. Να το γκουγκλάρετε πώς ακριβώς, πώς ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος την ωραία Ελένη. Υπάρχει αυτή η λέξη λοιπόν την οποία την αναφέρει η Δημοκρατία, Λευκόλενος. Συνεχίζουμε. Κύων των νόμιμων αποστομώνουν τον ανάλγητος τουρνάρα ή συνταξιούχοι. Πολιτισμός με έψιλον γιώτα κάνει ένα έτσι λογοπαίγνιο η εφημερίδα από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόσκο της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψε του Ελεύθερου Τύπου, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο Ελεύθερος Τύπος. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από τη Λέρο. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και προχωράμε στην Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Μάλιστα. Ασφεκτική πίεση στον Αύγουστο. Η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Μου βάλεις και τραγουδάρα πάνω στις εφημερίδες. Α, να τα λέμε και αυτά. Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσωμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Τι. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Και βεβαίως από εβδομάδα θα τον φιλοξενήσουμε και στον Real FM. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας, αναφέρει η εφημερίδα των Συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της και προχωράμε με την Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό που ανακάλυψαν οι αρχές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Ήλιον. 6 τόνους αλλοιωμένου κρέατος. Οι οποίοι αυτοί 6 τόνοι θα έπεφταν στην αγορά.
Και όπως είδατε στις φωτογραφίες, στο σύνολό τους ήτανε γύρος. Γύρο χοιρινό, κοτόπουλο. Το σουβλακάκι μας, το εθνικό μας γρήγορο φαγητό, το οποίο έχει φτάσει που έχει φτάσει στα ύψη. Όχι και... Δηλαδή που φτάνει η αναλγησία μερικών. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει νέα έρευνα σε έτερο θέμα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους από την Deutsche Bahn. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Θα σας έχουμε εκτενέστατο ασφαλώς ρεπορτάζ και στην αυριανή εκπομπή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή. Και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, μέσα σε εισαγωγικά το έχει η εφημερίδα. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Ακολουθούν τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Εχθές και μάλιστα πριν από πάρα πολλούς μήνες, ο Γιώργος ο Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, εδώ στο Real FM μας είχε μιλήσει για την ενοποίηση των δύο πολέμων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στην Κασπία το σημείο 0. Κρατήστε το. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες, ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή έλεος. Και με πόση αξιοπρέπεια το έχει χειριστεί αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Μητσιάς. Ένα τραγούδι που ο Χατζηδάκης το έγραψε πάνω του. Τη μουσική την έγραψε πάνω του. Η στίχη από τον Γκάτζο. Δηλαδή να φτάνει τώρα στο σημείο, μετά από τόσες δεκαετίες. Ναι, το έκανε απαγγελία ο Μανώλης ο Μητσιάς. Που επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό, και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς, του είχε πει ο δημιουργός να το πεις συνωμοτικά. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Μπορεί το όνομα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ποιητική αδεία. Το περιστατικό όμως και η ιστορία είναι πραγματική. Κρίμα. Κρίμα στον απόγονο του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ θα το πω στον αέρα. Συμπαθάτε με. Ταπεινή μου άποψη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα ο ριζοσπάστης. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, και έχει και φωτογραφίες και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, βρέθηκε στην πρώην πύλη εκεί της ΕΤΜΑ μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, που με αυτή την εφημερίδα θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, κύριε Μορτάκη. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Να ζήσουν με το καλό τα παιδιά. Με το καλό τα παιδιά. Χαιρόμαστε εμείς με τη χαρά τους.
Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2, Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση.

λεμονάκι μέσα. Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στη χλωρίνη. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα. Ρέμος στην Ψαρού και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Όσοι την έχετε ανάγκη, την εννοώ την επαναστατική συσκευή. Θες να διαβάσεις το... Τι, όχι. Εγώ τη βάζω εδώ στο πλάι. Με την εφημερίδα Εσπρέσο λοιπόν ολοκληρώνουμε. Ας την καβάτσα, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί μετά τα 50 ούγαρ έρχεται μόνον. Μετά τα 60 θα πω εγώ. Λοιπόν, με την εφημερίδα Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

Θέλουμε λίγο να αυτό. Εντάξει, επειδή μας έχει πιάσει λίγο και το καλοκαιράκι, όπως και να το κάνουμε, μας έχει πιάσει για τα καλά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να αλλάξουμε διάθεση, να έχουμε ένα διαφορετικό mood, αλλά δυστυχώς η φωτιά στην Πάρο μένεται. Έχουν εκκοινωθεί 9 οικισμοί, υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν σηκωθεί ήδη 7 εναέρια. Τώρα κατά πόσο θα είναι αρκετά ή όχι, από το συντονιστικό κέντρο παρακολουθούν την όλη κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί, συμπαθάτε με, έχουν εκκαινωθεί και έχει ζητηθεί απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο χωριό, με κατεύθυνση προς τον Δριό. Έχει χτυπήσει το, έχει ηχήσει το 112 και έχουν δοθεί οδηγίες. Είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από χθες το απόγευμα είχαν ήδη εκκαινωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Υπάρχει και μία δήλωση του ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας της Πάρου. Με το ζόρι, λέει, απομακρύνουμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Μεγάλη καταστροφή, μου το πάλι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί, γνωρίζουν ότι έχουν καεί 2 μάντρες. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας, φυσάει συνεχώς και δυσκεραίνει το έργο των πυροσβαστικών δυνάμεων. Να κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια σας μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, έχουμε κάποιες απορίες για το... Για το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και θα μιλήσουμε ασφαλώς και πολιτικά. Ο Κώστας από το Βόλο. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, προσοχή στην Αντλία και πληρωμή με κάρτα. Τι εννοείς όμως, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εκεί βενζινάδικο που κάνει κολπάκια? Να πάρεις τηλέφωνο και να το καταγγείλεις και να πάνε να κάνουν ελέγχους. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να φύγει λίγο από μέσα μας αυτό το ταμπού ότι «Έλα μωρέ ρουφιάνε, πας και δίνεις τον κόσμο». Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, εμείς θα τους αφήσουμε? Αδέρφια μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εσείς το θέλετε έτσι να το κάνετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εδώ, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν περνάει καλά, ρε παιδί μου, ο συνταξιούχος. Δεν περνάει καλά ο μισθωτός. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Θα υπάρχουν και θα επιτρέπουμε και σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν, ή εν πάση περιπτώσει το να πλουτίσουν, θέλουν να βγάζουν την ημέρα τους με παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν εις βάρος μας, εμείς θα τους αφήνουμε? Κώστα μου, στη θέση σου, αυτό θα έκανα. Άρη μου,

Μεροκάματο σήμερα κι εσύ. Ε, μεροκάματο. Και αναφέρομαι σε κάτι άλλο συναδέλφου σου. Ευτυχώς κανένα δυο είσαστε. Οι οποίοι ήθελα να ξέρω, δηλαδή, σας έχω πει το εξής. Και απευθύνομαι και σε σένα προσωπικά, Άρη. Ακούμε με τα αυτιά, βλέπουμε με τα μάτια. Το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Σε σένα, όχι σε εμάς. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το
6: Λατζί. Το FM στους 103,3.
5: Σε σένα και την αδελφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί από χθες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ για εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Παγίου Σεναργύρου ως Περιστέρη στην Αθηνώνα από Δαφνίου ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Διαπραγματευόμαστε εδώ με τον κύριο Μορτάκη την ψήξη, τη θέρμανση του ραδιοθαλάμου, να ξέρετε. Εγώ ζεσταίνομαι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ κρυώνεις. Εγώ να βγάλω το μπλουζάκι δεν γίνεται. Εσύ όμως να φορέσεις ένα μπουφανάκι γίνεται. Θέλεις να κατέβω στο αυτοκίνητο να σου φέρω μια κουβερτούλα, ένα φλισάκι, κάτι, οτιδήποτε. Πάντα, πάντα έχω στο προπαγκάζα ένα, όχι για μένα, ξέρεις, για τους άλλους. Αν ψάξω και λίγο περισσότερο μπορεί να βρω και κανένα μπουφάν. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Αν είναι δυνατόν. Ξέρεις σε πόσους βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία? Θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ε? Όχι, το έχω το μπουφάν, δεν είναι. Κάποιες φορές η Μαρία κρυώνει. Τι να κάνω, να την αφήσω να πούμε χωρίς μπουφανάκι? Στο μεταξύ, πάντα όταν φεύγουμε από το σπίτι να πάμε καμιά βόλτα, δεν κρυώνει ποτέ, πάρε μπουφάν. Όχι, δεν θέλω, είμαι μια χαρά. Αυτά βέβαια μέχρι την άνοιξη. Μετά την άνοιξη, δεν μου λέει να κλείσω το air condition όπως κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, πάω να πλατιάσω και δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια σας μετά, ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις. Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω, διότι είναι η πρώτη μας δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα.
1: Άρα μπαίνω με το δεξί νοερά.
0: Τώρα κοιτάξτε, λόγω θέσης και λόγω κόμματος μπορείτε να μπείτε και με το αριστερό εσείς.
1: Εντάξει, δεν θα απεμπολίσουμε όλες τις παραδόσεις μας και όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, λόγω ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης μπαίνω με το δεξί λοιπόν.
0: Ευχαριστώ. Το δέχομαι, το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την αποδοχή της πρότασής μας να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι εχθές ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μας αποκάλυψε τα σχέδια του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλω να πω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και από ό,τι είδαμε τις άκουσαν και δήμαρχοι της χώρας με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Ναι, πράγματι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση για την παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης, έτσι λέγεται, έτσι είναι το σχέδιο Αριστοτέλης. Υπήρχε μαζικότητα και έτσι μια πολύχρωμη σύνθεση του ακροατηρίου στο Σεράφιο που υπογράμμισαν νομίζω τη σημασία της πρωτοβουλίας. Έδωσαν το παρόν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Το ίδιο το σχέδιο, η πρόταση δηλαδή, συνδιαμορφώθηκε για να δοθεί σε διαβούλευση. Άρα είναι επί της ουσίας διαβούλευση στη διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα ακριβώς της δημοκρατικής συμμετοχής. Ναι. Και βέβαια η παρουσία δημάρχων και στελεχών έτσι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιβεβαίωσε για εμάς ότι η πρότασή μας αγγίζει την υπαρξιακή κρίση που διέρχονται η ελληνική περιφέρεια και οι Δήμοι.
0: Ναι. Θα σας διαβάσω το εξής για να περάσουμε και στα όχι μόνο αυτά, σε αυτά τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, αλλά και σε αυτά τα οποία, παραδείγματος χάρη,
1: έχουν θετικό πρόσημο, μάλιστα.
0: Δεν έχουν θετικό πρόσημο, για να μην αναφέρω τη λέξη αρνητικό πρόσημο. Δεν ο Ελεύθερος Τύπος, παραδείγματος χάρη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του ότι ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Ένα σχόλιο.
1: Καταρχάς να πω ότι το σχέδιο Αριστοτέλης οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδεις αρχές. Είναι σημαντικό να το ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Στην εγκύτητα, δηλαδή λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Στην επικουρικότητα, άσκηση αρμοδιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες, και ενίσχυση της λογοδοσίας, δημοκρατική λογοδοσία. Να πούμε για την ιστορία πριν πάω στα οικονομικά, πηγαίνω και στα οικονομικά ευθύς αμέσως, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών. Αυτό εν μέρει απαντάει στο ερώτημά σας, θα φτάσω όμως και εκεί. Έναντι περίπου, τι λέτε, 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, όχι ως κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς Εκινούμε από την αξιωματική υποχρέωση ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Και γνωρίζουμε, έχουμε και αυτό το δεδομένο, ότι οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν μέρα με τη μέρα. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, σχολεία κλείνουν, οι υπηρεσίες απομακρύνονται, οι αναγκαίες υποδομές ή καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται και ποτέ. Άρα η ζωή στην επαρχία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και δεν προσφέρουμε τα κίνητρα για μετακίνηση, παρά το τεράστιο κόστος ζωής της πόλης. Πάω και στο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υποσχόμαστε κάτι νέο, δηλαδή κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το αντλήσουμε από τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ήδη. Έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες, έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδρομή για να τους στείλουμε εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους δήμους και στις γειτονιές. Ούτε ένα ευρώ νέος φόρος, τα χρήματα αυτά για την πενταετία δεν θα βγουν από τις τσέπες κανενός. Υπάρχουν ήδη, αλλά ή παραμένουν ως αποθεματικά, ή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σπαταλώνται αλλού. Παίρνουμε πόρους δηλαδή που ήδη υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα αποδίδουμε απευθείας στους δήμους για τα έργα υποδομών.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά εσείς θα κάνετε με διαφορετικό τρόπο το λογαριασμό. Θα κάνετε ανακατανομή των χρημάτων. Μάλιστα.
1: Από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ, το τέλος ανθεκτικότητας, εμείς λέμε ότι τους αποδίδουμε αυτούς τους πόρους απευθείας στους δήμους και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Φανταστείτε τώρα, το λέω στους πολίτες που μας ακούν, ένα κουμπάρα που είναι ήδη γεμάτο στο ράφι. Αυτά είναι τα αποθεματικά του πράσινου ταμείου, αλλά το κράτος αρνείται, ας πούμε, να ανοίξει αυτό το κουμπάρα και να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού. Δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη κανενός. Απλώς παίρνουμε τα δικά του ήδη πληρωμένα χρήματα και τα αποδίδουμε στους δήμους για σχολεία, ας πούμε. Πολλοί δήμοι μας λένε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν έτσι στοιχειοδός ούτε τα σχολεία της περιοχής.
0: Το θέμα είναι το εξής, για να πω.
1: Αν αυτό θα δημιουργήσει τρύπα στον κρατικό υπολογισμό, στον προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, η απάντηση είναι καμία τρύπα, καμία απολύτως. Αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση, το κεντρικό κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να κάνει έργα στους δήμους, αλλά με τεράστιες καθυστερήσεις, περίπλοκη γραφειοκρατία και κομματικά κριτήρια. Εμείς δεν αφορούμε πόρους από την υγεία ή την παιδεία. Παίρνουμε τους πόρους που προορίζονται για υποδομές και τους δίνουμε απευθείας εκείνο που εκτελεί το έργο.
0: Ωραία, αν μου επιτρέπετε, επειδή εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος σας είναι μεταξύ όλων των υπολείπων να δημιουργηθούν και μητροπολιτικοί δήμοι. Δηλαδή,
1: μεταξύ των άλλων.
0: Μεταξύ όλων των άλλων. Που εάν έχει χωράει στη συζήτησή μας η ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, μία πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα να μην είναι μητροπολιτικός δήμος και να ψάχνουμε να βρούμε αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό όμως θα χρειαστεί.
1: Γιατί η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πολύ έτσι αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ξαναλέω από ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.
0: Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μητροπολιτικός δήμος η Αθήνα, δεν χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Κουφού-Νικολάκου?
1: Ό,τι παρουσιάστηκε είναι απολύτως κοστολογημένο. Και να σας πω πόσο πολύ κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μπει κανένας στις λεπτομέρειες, μιλάμε για το τέλος ανθεκτικότητας που είναι 582 εκατομμύρια, ας πούμε, ανά χρόνο. Είναι δίκαιο, λέμε, το 100% του τέλους διαμονής που πληρώνει ο οποιοδήποτε να πηγαίνει στο Δήμο για καθαριότητα, νερό, δρόμους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στο κεντρικό κράτος. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή ο τουρίστας να επιβαρύνει τις υποδομές ενός νησιού, ενός Δήμου, το τέλος να το εισπράττει η Αθήνα και ο Δήμος να μην έχει λεφτά για τις αναγκαίες υποδομές, που και πρέπει να είναι σε ποιοτικό επίπεδο και επιβαρύνονται από τον ίδιο το τουρισμό. Πράσινο ταμείο. Μιλάμε ξανά για διπλασιασμό των πόρων που ήδη αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση το 6%. Νέο ΕΣΠΑ, τι λέμε, κλειδώνουμε θεσμικά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά κλειδώνουμε θεσμικά το 40% των πόρων αποκλειστικά για έργα των Δήμων. Αξιοποιούμε τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων για να εξασφαλίσουμε σταθερά έργα υποδομής σε βάθος πενταετίας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ζήτημα παραπάνω δαπάνης, αλλά εξορθολογισμού της δαπάνης. Δηλαδή καλύτερης πολιτικής στόχευσης.
0: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα.
1: Είμαι σίγουρη. Αλλά
0: γιατί είναι πολύ, μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να με φιλέψετε και με μια πολιτική δήλωση, με μια πολιτική απάντηση.
1: Να σας φιλέψω με ό,τι θέλετε.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που κατηγορούν, που ψέγουν, για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάλυση του πρώην κόμματός του. Και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε αυτό.
1: Εδώ θα σας δυσαρεστήσω, γιατί δεν σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
0: Το σέβομαι. Και αυτό απάντηση
1: με την, ότι, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι αφορούν τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, οι οποίοι διέρχονται από μία δύσκολη περίοδο, περίοδο η οποία θα καθορίσει ζητήματα επιβίωσης τους, και κατανοώντας το τι συνεπάγεται αυτό για άλλους φορείς, από σεβασμό, δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι. Εθνικές εκλογές, και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κύριος αντίπαλός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τι προσδοκάτε? Έτσι όπως το λέτε, κύριος αντίπαλος είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι οδυνηρές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των πολιτών. Έχω ξαναπεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την κουλτούρα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε εκεί έξω, ότι η νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ορόσημο στη διαδρομή αυτή, δεν είναι η κατάληξη. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των πολιτών και την προστασία τους από το πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος και την ακρίβεια. Αυτή είναι η διαδρομή. Επομένως, ορόσημο λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η εκλογική αναμέτρηση και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Για δεύτερη χρονιά, κύριε Μορτάκη, και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά αμέσως μετά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 31 Εβδόμου, μεθαύριο, 8 γυναίκες λοιπόν εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά την δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το humor και τη λάμψη. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά?

0: ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Κάρτα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάζουμε ένα-δύο μηνύματα, τα οποία έχω ξεχωρίσει. Πρέπει όμως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ναι, εγώ κύριε Παπαδάκη, για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω από εκεί σχεδόν που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τη ρώτησα για αυτό το... Πώς να το πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας στον ΣΥΡΙΖΑ που ψέγεται, μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε υπήρξαν και πληροφορίες, υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ψέγεται τον κύριο Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την, από αυτή την αφέμαξη στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρετήσεις, και ότι ευθύνεται για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά.
1: 12,
0: συγγνώμη. Γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στους 8. Συμπαθάτε με. 12 βουλευτών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι όσοι αποχώρησαν, η πλειονότητά του λέει ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές. Τεταρτό ενδεχόμενο, εάν γίνουν δεκτοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί τροφή στα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε κάποια μεθόδευση και κάποιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο. Όσοι παραιτήθηκαν, οφείλουν την έδρα τους να την παραδώσουν. Και βεβαίως και κρίνεται και ο καθένας για τη στάση του σε κάθε στροφή των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και χτες και αύριο στη Βουλή είμαστε η δύναμη, η μόνη δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με σοβαρή τεκμηρίωση και σταίνος απέναντι σε δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η μία αφορά την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και η άλλη αφορά την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Αυτό θα πρέπει να σηκωθεί και στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά τα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία επί δική μας διακυβέρνησης δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη.

0: αντιληφθούν και οι αγρότες τι σημαίνει το να περνάμε το ΕΒΕ στην διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ.
1: Αυτό ειδικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, πού το στηρίζεται κύριε Παπά?
0: Αυτή τη στιγμή προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες. Υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής και άλλο, νομίζω, 10-11%, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, σε μικρομέτοχους κτλ. Συνεπώς είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο τον οποίο είχε υπογράψει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Όχι η Νέα Δημοκρατία, είχε υπογραφεί στο πρώτο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Αυτός κόνταψε στους αγώνες των εργαζομένων και, και στην πάρα πολύ σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η μάχη αυτή είναι σαφές ότι δεν εγκαταλείπεται, και όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αυτή τη στιγμή προσέξτε. Αν είναι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ΕΙΔΑΠ, θα δει την περιουσία του να αυγαταίνει, διότι περνούν στη διαχείρισή του και οι δημοτικές επιχειρήσεις της ίδρυσης και αποχέτευσης. Ναι. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι κάτι που, το οποίο πρέπει να πονηρέψει τον κόσμο. Βεβαίως τώρα είμαστε λίγο πριν τη θερινή ραστόνη, αν και 50% των συμπολιτών μας δεν θα πάνε διακοπές.
1: Την παρουσιάσαμε την έρευνα αυτή της
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό, νομίζω. Δεν είναι, γιατί δηλαδή, αυτό είναι φαινόμενο Ταϊλάνδης. Προσέξτε, δηλαδή που, μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλο αυτό, άδικο και τρελό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία τουρισμού η οποία να μπορεί να υποδέχεται αυτό τον όγκο τουριστών και οι μισοί Έλληνες να μπορούν να απολαύσουν στοιχειωδώς τις διακοπές τους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο, διότι θα το δουν και τα νοικοκυριά, αντίστοιχα όπως έγινε με τη ΔΕΗ, και βεβαίως οι αγρότες. Προσέξτε. Εδώ πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια πολιτική αναμέτρηση. Άκουσα και κάποιες, κατά τη γνώμη μου, ανιστόρητες απόψεις ότι οι προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του συντάγματος είναι αντιπερισπασμός. Δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει την αλλαγή του άρθρου 16, θέλει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη μη προστασία των δημοσίων υποδομών. Άρα εδώ πέρα είναι ένα πεδίο δομικής αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός που την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά, εμείς μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυτοδιοίκηση ή για κάτι άλλο.
1: Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε γενικότερα για την συνταγματική αναθεώρηση πάρα πολλή ώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση, διότι το άρθρο 86 έχει πολύ συζητηθεί. Είναι ασφαλώς το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Έχει εκφράσει την άποψή του το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς, επειδή είσαστε κόμμα της Βουλής, έχετε δικαίωμα ψήφου. Τι είναι αυτό το οποίο σας εμποδίζει για να συνδράμετε με τις ψήφους σας στο να αλλάξει το περί ευθύνης υπουργών, το να αλλάξει το άρθρο 86?
0: Πάμε λίγο να δούμε τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει καμία αρμοδιότητα η Βουλή. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό. Σε όλες τις αναπτυγμένες δημοκρατίες, τα νομοθετικά σώματα έχουν και ανακριτικές αρμοδιότητες. Και το Κογκρέσο στην Αμερική και η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία, μέχρι και η Κνεσέτ στο Ισραήλ.
1: Μα αυτό δεν ήταν το θέμα συζήτησης και η γκρίνια από όλους, ότι σιγά από τη στιγμή που θα περάσει από τη Βουλή δεν θα γίνει τίποτα? Αυτό δεν λένε.
0: Αυτό όμως είναι η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, εδώ να το συζητήσουμε. Να μην μπορεί μια απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά όχι να καταστρέψουμε τις δυνατότητες έρευνας και την υποχρέωση έρευνας της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης σε όλη την προηγούμενη περίοδο κατέστειλε τη δυνατότητα της Βουλής να κάνει έρευνα για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν. Άρα τι θέλει να κάνει τώρα δια της αλλαγής του άρθρου 86? Όχι να γιατρέψει το κακό σκήμενο του άρθρου 86 που αφήνει την απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις, αλλά να καταστήλει και συνταγματικά τις αρμοδιότητες που έχει καταστήλει αριθμητικά και πολιτικά δια της ψήφου. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς
1: και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Παπά.
0: Φέρετε αυτούς τους μάρτυρες στην προανακριτική, όχι, απορρίπτονται. Καταλάβατε, αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. και νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσες και οι επόμενες μέρες και κυρίως η αρχή της επόμενης σεζόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Στην κυρία Κασιανή Βραχά και στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Μην μου ξεχαστείτε. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και...
7: Η ώρα είναι 8.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: FM. Στη Σύρο, το Συμβούλιο Πλημμυροειδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ο ανακριτής και η εισαγγελία διαφώνησαν. Η σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια, μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και δεν είναι και πολλές οι αφορμές. Ο πολιτισμός όμως είναι μια τέτοια αφορμή. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαγόρευση για την μετάδοση των τραγουδιών. Καλημέρα Κασιάνη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Ιωσήφ, καλώς σας βρήκα. Ξέρεις τι, να έχουμε όλοι τέτοια λατρεία σε αυτούς τους δύο, στο Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Και στον, συγκεκριμένα για το Χατζηδάκη που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό από χθες. Ο Μανώλης Μητσιάς νομίζω ότι είναι από τους τελευταίους που έχουν μείνει, που είναι η φωνή του και ο τρόπος του και το πώς στέκεται με τέτοιο σεβασμό απέναντι στα τραγούδια. Και δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να πει ότι σε αυτόν τον άνθρωπο απαγορεύω να πει το οποιοδήποτε τραγούδι. Δηλαδή θα του έδινα όλα τα τραγούδια της γης να τα ερμηνεύσει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία. Θα το συζητήσουμε το θέμα για το τι έγινε σχετικά με την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά ώστε να τραγουδήσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε μια εκδήλωση που ήταν για τον Νίκο Γκάτσο, όπου Γκάτσος μαζί με Χατζηδάκη μιλάμε για το απόλυτο δίδυμο. Έχει γίνει λοιπόν πολύ μεγάλος θόρυβος από χθες που έγινε γνωστή η είδηση. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και όσα είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι κάτι που μας ξενίζει. Γιατί αν κάτι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο, το οποίο πραγματικά μας σηκώνει λίγο ψηλότερα και μας δίνει μια ψυχική ανάταση, αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Η παρακαταθήκη που άφησε ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι μεγάλοι.
1: Ξέρετε, και να προσπαθούμε να πείσουμε και εγώ τους φίλους μου και εμείς την νεότερη γενιά να ακούσουν αυτά τα τραγούδια, να καταλάβουν τι σημαίνουν, να δουν τους στίχους, να καταλάβουν τη μουσική. Και ξαφνικά να λέμε, όχι, δεν θα ξανατραγουδήσετε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια για το τι έγινε ακριβώς σχετικά με αυτήν την απαγόρευση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Χθες δεν ξέρεις τι έπαθα.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχομαι να κάνω εκπομπή. Η Κασιανή είχε ενημερώσει χθες, είχε πάρει μια μικρή άδεια για προσωπικούς λόγους. Έρχομαι λοιπόν για να κάνω εκπομπή. Δεν είχα κάποια ενημέρωση. 8 παρατέταρτο, τσουπ, εμφανίζεται η Κάτζου.
1: Έφερε ένα καφέ.
0: Καλώς ήταν, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά λέω, έλα Χριστέ και Παναγία μου, έκανε έκπληξη το πουλάκι μου, ήρθε 8 παρατέταρτο και κάναμε χθες μαζί εκπομπή.
1: Περάσατε ωραία, έμαθα.
0: Καλά περάσαμε, εντάξει, δεν ήθελε λέει να με αφήσει μόνο μου. Τώρα έχει άδεια, θα επιστρέψει εκείνη από την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που συνέχεια την κατηγορείς.
0: Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε πρωί έχει στείλει το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, βράζει το καζάνι από τη γράφη. Καλημέρα στον Real Blogger. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο νωρίτερα για να ακούσουμε λέει τον υπέρτατο παραγωγό και την πολλές αμαρτίες περί Πεσούσα. Καλημέρα αγαπητέ
1: φίλε. Καλημέρα Real Blogger.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα, να περνάς όμορφα φίλε. Καλημέρα και στη Γεωργία. Τι φωνάρα λέει, τι υπέροχο ξεκίνημα, τι τραγουδάρα. Δυστυχώς λέει και σε αυτό το κομμάτι η χώρα μας κάνει πτώσεις σήμερα. Καλή δύναμη και σε σένα Γεωργία. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον πολιτισμό, γιατί όπως είπαμε είχαμε αυτή την απαγόρευση που συζητήθηκε πολύ, αλλά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε επί της αρχής χθες και έχει προκαλέσει μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια λέει του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη δεν ανήκουν αποκλειστικά σε πρόσωπα, παρέες ή ιδεολογικούς χώρους. Είναι κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Όποιος τα ερμηνεύει με σεβασμό, τα κρατά ζωντανά. Μεγάλη συζήτηση. Θα μπούμε σε αυτήν, γιατί πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που έχουμε για τις φωτιές.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, γιατί είναι και σήμερα στην κατηγορία 3 η Πάρος για εκδήλωση πυρκαγιάς, υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Και υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκεράνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Έχουν εκδοθεί 112 για συνολικά 9 οικισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και χθες στην Πάρο. Είναι μερικοί από αυτούς οι Τρυπητοί, η Γλυφά, Πυργάκιας, Προχωριό. Έχει 9 συνολικά οικισμούς που έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν στο μέτωπο 66 πυροσβέστες με δασοκομάντος και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και 7 ενέαρια μέσα. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπουλοϊκώς από τη Ραφίνα σήμερα και προσπαθούν και οι τοπικές αρχές να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, έχουμε και άλλη μία στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει φόβος από ό,τι μας λέει η πυροσβεστική να επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.
0: Πάντως και η φωτιά στην Πάρο από χώρο με απορρίμματα ξεκίνησε χθες το μεσημέρι. Και η φωτιά αυτή τώρα στη Λέρο, η νέα πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί, πάλι σε χώρο με απορρίμματα. Και οι δύο αυτές φωτιές. Και το θέμα είναι ότι σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, καθώς έχουμε αυτά τα γνωστά μελτέμια αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, οπότε είναι μεγάλη η ανησυχία για την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών.
1: Ας ελπίσουμε ότι με την ενίσχυση των δυνάμεων που καταφθάνουν στο νησί να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά, γιατί είναι και το νησί γεμάτο, έτσι. Μην είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν το καλύτερο δυνατό να περιοριστεί η φωτιά γρήγορα.
0: Σήμερα που ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τουλάχιστον εδώ στην Αττική και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας θα δούνε και 37, αλλά όπως είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η ενίσχυση των ανέμων. Είναι τα μελτέμια, οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον γιόλε του Χατζηδάκη. Αξίζουν τα λόγια του Αναγνωστάκη. Δεν φταίει, τόσος ήταν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενόχληση που υπάρχει στον κόσμο για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, το να βλέπεις τώρα το Μανώλη Μητσιά σε μία συναυλία προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου να μην μπορεί να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά και να λέει ότι δυστυχώς, επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω, θα το απαγγείλω. Και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ο κόσμος, ο οποίος άρχισε να το τραγουδάει εκείνος, αντί του Μανώλη Μητσιά, είναι ένα θέαμα αποκαρδιωτικό. Η κυρία Δημητρούκα, για παράδειγμα, που ήταν εκεί, η κυρία Δημητρούκα ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου. Μετέφερε λοιπόν την απαγόρευση, η οποία εστάλει με μία επιστολή και γνωστοποίησε ότι δεν επιτρέπεται να ερμηνεύσουν σε αυτή τη συναυλία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα μπορούσε και εκείνη κάλλιστα να πει ότι εγώ που έχω τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου απαγορεύω σε οποιαδήποτε συναυλία γίνει για τον Μάνο Χατζηδάκη να ερμηνευτούν τραγούδια που τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα έκανε βέβαια ποτέ κάτι τέτοιο και εκεί υπάρχει η διαφορά, η μεγάλη διαφορά.
1: Μιλάμε για ποιητέ, για τον Νίκο Γκάτσο, για όπως ο Χατζηδάκης, για άτομα που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό αυτό του λαού. Τα ποιήματα του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ανήκουν στην εθνική μας κληρονομιά και πραγματικά στεναχωριέμαι που κάποιος νομίζει ότι ανήκουν σε εκείνον, στον ίδιο και όχι σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τα έχεις νομικά, αλλά τα τραγούδια, η μουσική, τα ποιήματα αυτά από τέτοιους μεγάλους ανθρώπους ανήκουν σε όλους εμάς, όλους τους Έλληνες, όχι σε έναν άνθρωπο.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Τα πνευματικά δικαιώματα όντως ανήκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στον γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Το πνευματικό έργο όμως δεν ανήκει σε εκείνον. Το πνευματικό έργο ανήκει σε όλον τον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα, ανήκει στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα, επειδή δεν είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα αυτό, αμέσως μετά τις φωτιές, αλλά επειδή βλέπω και το δικό σας ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Συναυλία λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, μια συναυλία αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο. Λίγο πριν λοιπόν την έναρξη της συναυλίας, εστάλει μια επιστολή με την οποία γνωστοποιούσαν ότι απαγορεύεται να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία, καθώς το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη και όποιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι υπό την αιγίδα ενός συγκεκριμένου οργανισμού και του γιου του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Εστάλει λοιπόν αυτή η επιστολή και έτσι λοιπόν η κυρία Δημητρούκα, όπως σας είπα, ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου, αναγκάστηκε να μεταφέρει αυτή την απαγόρευση και στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε να απαγγείλει το Γιάννη το Φωνιά.
2: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
3: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και εμένα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φροσί με δάκρυ θα βασίσει στα μάτια τα μεγάλα, του φύγησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόδι της να αντέξει κι ούτε ένας συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που έχαθη. Την πρώτη φορά, μετά από το 1997, που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάστρο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω, μόνο το απαγγέλω.
0: Είναι η πρώτη φορά λοιπόν από το 1977 που αυτό το τραγούδι γράφτηκε, λέει ο Μανώλης Μητσιάς, για εμένα, από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, που δεν μου επιτρέπεται να το τραγουδήσω.
1: Τι να πεις τώρα, δηλαδή μπροστά σε αυτό που ακούσαμε, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να σχολιάσεις. Τον Μανώλη Μητσιά, αυτόν που δεν ξέρω, για μένα είναι ίσως και η πιο μελωδική φωνή, ας πούμε, που μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγούδιου, έτσι, ο Μανώλης Μητσιάς. Δεν είναι οποιοδήποτε τραγουδιστής. Και είναι ο τραγουδιστής που ερμήνευσε και πρώτος το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, έχει μια αληθινή ιστορία πίσω του για ένα περιστατικό με έναν φόνο το οποίο είχε γίνει. Μπορείτε να την αναζητήσετε και να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας στα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση των τραγουδιών του Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καθώς όπως εξήγησε η κυρία Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, φορώντας μάλιστα γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Γκάτσο, ενημέρωσε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν ακούστηκαν τα τραγούδια. Όπως είπε η πλευρά Χατζηδάκη, προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζηδάκη και οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που επικαλέστηκαν για να προχωρήσουν σε αυτή την απαγόρευση. Όπως ακούσατε λοιπόν, η κυρία Δημητρούκα κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, μιας και δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει, και φυσικά την κατάσταση πήρε τα χέρια του το κοινό, το οποίο άρχισε να φωνάζει αρχικά έσχος και ντροπή και στη συνέχεια τραγούδησε εκείνο το Γιάννη το Φωνιά. Αυτά έγιναν με λίγα λόγια, αυτό είναι το περιστατικό με την απαγόρευση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς μιλώντας στο Open για αυτό το περιστατικό, το οποίο το χαρακτήρισε μια άθλια πράξη.
4: Πήγαινα μόνο το στίχο κατά ένα συνωμοτικό του που έλεγε και ο Χατζηδάκης, το Γιάννη το Φωνιά, εδώ υπάρχει μια συνωμοσία και μου είχε δείξει πόσο θα τραγουδήσω και πόσο θα απαγγείλω άμα χρειάζεται. Θέλω άθλιο. Άθλια πράξη. Και πιστεύω ότι δεν είναι ο γιος του Χατζηδάκη μέσα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται περιφρονούν την αξία του. Είναι τραγικό πράγμα. Ειδικά για τον Γκάτσο, ο οποίος ο Γκάτσο είναι ο μισός αυτός του Μάνο Χατζηδάκη. Φοβάμαι σηκωθούν από τον τάφο τους για δύο. Ο κόσμος με μια αγανάκτηση, εγώ δεν τραγούδισα καθόλου, ούτε μουσική παίξαμε. Τα πήρε ο κόσμος στο στόμα και τραγούδισα. Τον πήρε Πολάκης. Χρόνια ολόκληρα δεν μου απαντάει. Μια φορά μόνο πριν 4 χρόνια τον είχα δει στο Λέσχη, που λέει να τραγουδά συνέχεια Χατζηδάκη.
0: Και επειδή λοιπόν η απαγόρευση τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για τα ραδιόφωνα, ας το ακούσουμε εμείς εδώ.

0: κι ούτε ένα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη. Το βάλαμε όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Έτσι για την αλητεία, όπως σημειώνεις. Έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο περιστατικό και η απαγόρευση. Τώρα, να μην μπορεί ο Μητσίας να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά, ένα τραγούδι το οποίο το έχει συνδέσει με τη δική του πορεία. Είναι ο πρώτος ο οποίος το έχει ερμηνεύσει. Πραγματικά είναι ακατανόητο.
2: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, νομίζω, είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι. Και δεν ξέρεις, συζητάμε το παράλογο αυτή τη στιγμή. Κάποιος φίλος το έγραψε ότι γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Ναι, γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα ότι συνέβη στην πραγματικότητα. Ότι αναγκάστηκε ο Μανώλης Μητσιάς να απαγγείλει τον Γιάννη το Φωνιά και όχι να το τραγουδήσει. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να. Τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το λέω και πάλι. Εγώ ξεχωρίζω τα πνευματικά δικαιώματα από το πνευματικό έργο. Τα πνευματικά δικαιώματα προφανώς ανήκουν, τα διαχειρίζεται ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη και δικαίως, έτσι. Όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, τα δικαιώματα τα έχουν συνήθως οι συγγενείς των δημιουργών ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν πωληθεί και μάλιστα είναι αντί πολύ μεγάλου τιμήματος και τα έχουν κάποιοι οργανισμοί ή κάποιες εταιρείες. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο η απαγόρευση του να τραγουδήσει κάποιος τα τραγούδια και μάλιστα τραγούδια με τα οποία έχει δεθεί, τα έχει δημιουργήσει, τα έχει συνδημιουργήσει όπως είναι η περίπτωση του Μανώλη Μητσιά. Καλημέρα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2002 στην Εξάνθη, πάλι με ένα φεστιβάλ προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη, όπου και εκεί, όπως αναφέρει εδώ στο μήνυμά του ο Ιπποκράτης, υπήρχαν οι ανάλογες απαγορεύσεις. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ντροπή. Υπάρχει οργή στον κόσμο. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο κόσμος, όπως όλοι μας, στο άκουσμα αυτής της είδησης. Στη συνέχεια εκεί στη συναυλία, ο κόσμος τραγούδησε και τον Τζάμικο. Γι' αυτό τον ακούμε εμείς τώρα. Και θα μας πάει η Κασιανή μέχρι και τους τίτλους των ειδήσεων. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε με μία νότα πολιτισμού σήμερα. Με αφορμή την επέτειο γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη, σαν σήμερα το 1925, και στη συνέχεια με την δυσάρεστη είδηση αυτή για την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό...
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Λατό FM, στους 103,3.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Συγκρού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Παντελή. Θέλουμε, λέει, Θεοδωράκη σήμερα να ακούσουμε για να καθαρίσει η ψυχή μας. Ξεκινήσαμε με Θεοδωράκη, πήγαμε με Χατζηδάκη. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί είμαστε και τρίωροι εδώ με την Κασιανή μέχρι και τις 11. Οπότε μην ανησυχείς, θα καθαρίσει και η ψυχή σου και τα αυτιά σου. Να πούμε ότι νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν από τη μεταμόρφωση. Θα μας τα πει αναλυτικά σε περίπου 7 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στον ακροατή που γράφει στο μήνυμά του. Ο Χατζηδάκης δεν χρειάζεται τη ειδική χρονιά εορτάσμου. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη και οι παγκόσμιοι δεν έχουν δεσμά να τους κρατούν. Νομικοί ακροβατισμοί μικρόψυχων και κακοήθων ανθρώπων που στο τέλος θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Καλημέρα και καλά μυαλά, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Είναι λοιπόν ένα θέμα που σας έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σοκράτη, και ο Σοκράτης είναι στο ίδιο κύμα. Καλημέρα και στον Real Blogger, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα και στον Μπάμπι, ο οποίος άκουσε τον Τσάμικο και θυμήθηκε φυσικά τον Γιάννη Καλαμίτση και τις πρωινές χειριλασίες, έτσι όπως ξεκινούσε την εκπομπή για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στον Βασίλη. Θα αναφερθούμε φυσικά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε ετοιμάσει στη σκαλέτα εδώ με την Κασιανή.
1: Ο Σωτήρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα, όταν ήρθε ο πατέρας του, λέει, στην Ελλάδα σαν οικονομικός μετανάστης, μέχρι και σήμερα 43 χρόνια στην Ελλάδα, κάθε Κυριακή ψήνανε στο πατρικό του και το έλεγε: αγόρι μου, από αυτούς τους τραγουδιστές μάθαμε ελληνικά. Γι' αυτό, όποτε θες να μάθεις, θα ακούς αυτούς τους τραγουδιστές και αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δείχνει το πόσο είναι στην ίδια ευθεία ο ελληνισμός με το Χατζηδάκι, με το Θεοδωράκι, με τον Κάτσο και με άλλους πολλούς, και όλα αυτά έχουν εκφραστεί με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και είναι πάρα πολύ κρίμα να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορείς να περιορίσεις τώρα αυτό το έργο, δεν μπορείς να το περιορίσεις ούτε να το απαγορεύσεις, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα βέβαια να πούμε ότι πρόσφατα είχε υπάρξει ένα άλλο ανάλογο περιστατικό απαγόρευσης σε περιοδία που ήθελε να κάνει η Νατάσα Αποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Ναι.
0: Και πάλι λοιπόν τους είχε απαγορευτεί να χρησιμοποιήσουν, να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και τότε είχε γίνει θόρυβος, όχι τόσο μεγάλος, για να είμαστε και δίκαιοι με το θόρυβο που ξέσπασε τώρα με την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά, αλλά ήταν και εκείνο ένα ανάλογο περιστατικό. Οι δύο εκείνοι καλλιτέχνες ετοίμαζαν μια παγκόσμια περιοδία με τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όταν ξαφνικά τους ήρθε η απαγόρευση στο να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα και στη Βασιλική, καλημέρα και στο Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Γιάννη στην Αρκαδία και στον φίλο μας τον Παλιάτσο, να είστε όλοι καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα τετριμένα της καθημερινότητας, καύσιμα, σήμερα το πρωί στην Κηφισίας, ξέρεις, έχω αποκτήσει κουσούρι με το που ανεβαίνω, κοιτάζω όλα τα πρατήρια, έχω το κινητό και γράφω, σημειώνω τις τιμές για να μπορώ να τις μεταφέρω με ακρίβεια μετά στον αέρα. Καύσιμα λοιπόν 2.048 η αμόλυβδη, 2.039 το ντίζελ.
1: Στην επαρχία, να ξέρεις, είναι στο 2.10 προς 2.20. Που κοίταγα, το πάθα και εγώ το κόλλημά σου και παρατηρούσα τα πρατήρια. Από 2.1.25 μέχρι 2.1.99 η τιμή της βενζίνης. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πετρέλαιο είναι στα 87 δολάρια το βαρέλιο αυτή την ώρα. Έχει αυξηθεί λίγο σε σχέση με χθες, γιατί είχαμε και κάποια χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, είναι πιο χαμηλά από το κατοστάρι και το 120 που είχαμε δύο μήνες πριν, που είδαμε πάλι τη βενζίνη σε αυτά τα επίπεδα.
0: Από εκεί και πέρα, οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς, λένε ότι στο τέλος της εβδομάδας κανονικά θα πρέπει να δούμε μειώσεις. Πριν και από την επιδότηση που θα έρθει από το Σάββατο 1η Αυγούστου των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, λένε ότι θα πρέπει να δούμε μειώσεις πριν από το τέλος της εβδομάδας. Οπότε να έρθει και η επιδότηση μετά, από την 1η Αυγούστου και για όλο τον Αύγουστο, μήπως δούμε κάποια καλύτερη εικόνα. Πάντως, επειδή η ανησυχία καλά κρατεί, όπως σας είπε και η Κασιανή, είχαμε και νέα χτυπήματα χθες στη Μέση Ανατολή. Είχαμε και τη συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που δεν φάνηκε να τα πηγαίνουν και πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αρχίζει και κρατάει αποστάσεις πλέον ο Τραμπ από τον Νετανιάχου. Ενώ φαίνεται να υπάρχει και μία προσέγγιση προς την πλευρά του Ιράν, τι είπε ο Τραμπ, ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τόσο δυνατά που μας παρακάλεσαν να σταματήσουμε. Μας είπαν, δηλαδή, σας παρακαλώ, σταματήστε. Οπότε, λέει, βλέπω ότι θέλουν να διαπραγματευτούν και να κάτσουν στο τραπέζι. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα, υπάρχει η ανησυχία ότι αυτή η κρίση θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, Κασιανή, είναι το φυσικό αέριο και είναι και το ρεύμα. Γιατί και εκεί πλέον καταγράφονται αυξήσεις. Δεν ξέρουμε εάν θα περάσουν στην αγορά τον Αύγουστο, για παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Πάντως, στις χονδρικές τιμές, οι οποίες καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις μέχρι και 20%, επειδή έχει ανέβει το φυσικό αέριο. Όλα ανεβαίνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
1: Εγώ και εσύ και όλοι αυτοί που μας ακούνε. Ξέρεις τι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συγκρούσεις, επηρεάζει την αγορά ενέργειας. Και η αγορά ενέργειας είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο και την καθημερινότητά μας, όχι μόνο στο τη βενζίνη που θα βάλουμε και στο ρεύμα που θα κάψουμε, αλλά και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί αν ανεβεί 20% το ρεύμα μιας επιχείρησης, το επόμενο είναι να περάσει αυτή την αύξηση στα προϊόντα του. Το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν ανεβαίνει σε τέτοιο βαθμό, επηρεάζει πάρα πολύ και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε προϊόν παίρνουμε στην καθημερινότητά μας, από ένα μπουκάλι νερό μέχρι το κρέας που θα φάμε. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά.
0: Πάντως, υπάρχει λοιπόν ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές της ενέργειας. Ο κύριος Παπασταύρου, χθες σε συνέντευξή του, έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με την ενίσχυση που, αν χρειαστεί, θα υπάρξει τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για τις τιμές της ενέργειας.
2: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα είναι, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε όταν χρειάζεται να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
3: Ισχύει και στο φυσικό αέριο και παντού σε όλους τους τύπους της ενέργειας.
2: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.
0: Χθες τον Νίκο Στραβελάκη, λοιπόν, για τη Μίνα Καραμίτρου στο Open. Όποτε χρειαστεί και όποτε αν υπάρξει ανάγκη, θα υπάρξει παρέμβαση για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο στα καύσιμα, και στην ενέργεια. Οι πληροφορίες λένε ότι αν δούμε τις τιμές της ενέργειας, στο ρεύμα για παράδειγμα, να περνάνε τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, εκεί θα ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός στήριξης, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Μακάρι να μην χρειαστεί και να μην δούμε τέτοιες τιμές. Βασίλη, να είσαι καλά. Βασίλη 39, την αγάπη μου, να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει πότε έρχονται τα ΣΥΚΑ. Έχει άλλο προβληματισμό ο Δημήτρης, περιμένει τα ΣΥΚΑ. Τα ΣΥΚΑ πότε έρχονται?
1: Ήρθανε τα ΣΥΚΑ.
0: Έχουν βγει τα ΣΥΚΑ?
1: Ναι, ναι, έφαγα.
0: Κανονικά?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι. Α, έφαγες?
1: Από τη ΣΥΚΙΑ μας, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, αγαπητέ φίλε, όρμα, όπως θα ορμήσει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κανόνισε την πορεία σου. 29 Ιουλίου σήμερα. Πρόσεξε τι θα πεις.
4: Καλημέρα.
0: Στάχο που στάχο μαζεμένα όλη τη σεζόν. Κανόνισε τώρα, δηλαδή, στο κλείσιμο να φάμε τα μουστάκια μας.
4: Τώρα τι υποδοχή ήταν αυτή?
0: Και επειδή εγώ δεν έχω, για να σε δω, εσύ έχεις. Ό,τι φάμε, θα φάμε από τα δικά σου.
4: Το σέβομαι. Τι να πω, μου είπε να ορμήσω στο στούντιο και πήρα τα μούτρα.
0: Έλα, όρμα.
4: Είχαμε σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο ύψος της Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, μέσα αποκαταστάθηκε αυτό το τροχαίο. Ωστόσο, στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλι από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πυκνίνει ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα έργα οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
0: Α, εκεί στην κάθοδο, ε!
4: Ναι, όπως και χθες. Γι' αυτό υπάρχει μια συμφόρηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, να δούμε το βράδυ τι θα συνεχιστεί εκεί στους Αμπελοκήπους, λεωφόρο. Ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Το ρίχνει το φαρμάκι του εκεί, το ρίχνει.
4: Αφού έχει επαναληπτικό αύριο.
0: Εντάξει, τώρα είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Άστε, θα έχουμε να λέμε από το Σεπτέμβριο.
4: Όχι, τώρα και στα προγραμματικά.
0: Εγώ θα έχω άδεια. Τώρα όταν θα γυρίσω, Σεπτέμβριο θα είναι.
4: Σωστά. Τόσο Σεπτέμβριο λοιπόν. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για μια ακόμη μέρα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον επισκέπτη Αλόνισος, πετρέλαιο κίνησης 251. 251. Ο Γιώργος από την άλλη πέρασε, λέει, πριν από λίγο από πρατήριο και είχε ίδια τιμή βενζίνη και ντίζελ 1999. Αυτό μου συνέβη προχθές. Είχα περάσει λοιπόν από όλα τα πρατήρια στη σειρά και ήταν όλα στο 1999. Την επόμενη μέρα, Γιώργο, να ξέρεις, όλα ήταν στο 2039. Οπότε πρόσεξε, μη δεις και εσύ κάτι ανάλογο. Καλημέρα, Ελώνα. Πόσο επιπόλαια, λέει, ξεκίνησε ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πόσο λάθος εκτίμησε ο πλανητάρχης τον αντίπαλο και τώρα λουζόμαστε όλοι μας τα αποτελέσματα. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο γράφει και χθες, μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου έφυγε με άδεια χέρια, φαίνεται λοιπόν ότι ο Τραμπ κρατάει αποστάσεις και επί της ουσίας του χρεώνει την ήττα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρόκειται για ήττα και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν. Του χρεώνει λοιπόν αυτόν τον πόλεμο και το γεγονός ότι δεν είχε καλή έκβαση για εκείνον. Οπότε πάει να τα χρεώσει τώρα πάνω όλα στον Νετανιάχου. Όχι ότι δεν φταίει ο Νετανιάχου, αλλά και οι δύο μαζί πηγαίνανε χεράκι χεράκι. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις, Ελώνα, στο μήνυμά σου. Το κακό είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Καλημέρα στη Γιούλα. Η Γιούλα αναφέρεται και εκείνη στο θέμα της απαγόρευσης προς τον Μανώλη Μητσιά για να ερμηνεύσει η τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Όχι απλά μας ενόχλησε, λέει, το γεγονός, μας στενοχώρησε και μας στενοχωρεί αφάνταστα. Ειδικά εμάς τους κάπου μεγαλύτερους. Απίστευτα ντροπιαστικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, με αυτούς τους δημιουργούς, τα έχουν ζήσει, ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους. Για φαντάσου τώρα πώς ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πήγαν προχθές να δουν τον Μανώλη Μητσιά και άκουσαν ξαφνικά ότι του απαγορεύεται να ερμηνεύσει το τραγούδι που πρώτος εκείνος είπε το 1977. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι εξοργιστικό και ντροπιαστικό. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος ανησυχεί για το τι έχει να γίνει το χειμώνα. Για φανταστείτε, λέει, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα και για πετρέλαιο θέρμανσης. Α, έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή.
1: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η κατάσταση να αποκλιμακώνεται με τίποτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι αυτό που θα οδηγήσει και τις δύο πλευρές στην κατάπαυση του πυρός. Ό,τι προσπάθεια και να έχει γίνει, έχει διαλυθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ορίζοντας ανάκαμψης να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έτσι λένε και οι οικονομολόγοι, δηλαδή. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πάρα πολύ περήφανος και ισχυρός, ας πούμε, για να δεχτεί την ήττα του και να πάει παρακάτω. Να πει εντάξει, παιδιά, συγγνώμη.
0: Θα έλεγα τώρα τι είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και η αστική ευγένεια που θα με κάνει να συγκρατηθώ.
1: Να σου πω, είναι ένας πλανητάρχης, υποτίθεται. Είναι ο πιο αναξιόπιστος ηγέτης που έχουμε δει ποτέ να κυβερνάει την Αμερική. Είναι παλαβός θεοπάλαβος. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε το κόμμα πάνω σε μια πρόταση που λέει. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει την τύχη ολονών μας στα χέρια του. Και αποκλείεται να δεχθεί την ήττα του, να δεχθεί ότι δεν μπορεί να νικήσει το Ιράν και να πάει παρακάτω.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή με Θεοδωράκη αυτή τη φορά για τον Παντέλη που θέλει να καθαρίσει η ψυχή του. Είπαμε σαν σήμερα επέτειος γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ η Μυρτιά σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε ακόμα απαγορεύσεις. Ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Γκάτσος από την άλλη, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Καμπανέλης. Μια γενιά Ελλήνων που βγήκε μέσα από τη δίνη ενός πολέμου, της κατοχής, του εμφυλίου, μιας Ελλάδας μέσα στη φτώχεια, που είχε όραμα για μια καλύτερη ζωή, να σταθεί στα πόδια της και να φτιάξει ένα καλύτερο μέλλον. Η αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού που επί της ουσίας ξεκίνησε στα τα τέλη της δεκαετίας του 50 και κορυφώθηκε στη δεκαετία του 60 και μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς και για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν την ποίηση μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, να τη βάλουν στα χείλη κάθε Έλληνα. Πήραν τα λόγια των ποιητών, των μεγάλων μας, όπως είπαμε, του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου, του Γκάτσου και άλλων πολλών, και τις έκαναν τραγούδια με τις μοναδικές μελωδίες τους. Κάποια στιγμή συζητούσα με έναν Βρετανό ειδικό του ραδιοφώνου, έναν τεχνοκράτη, ο οποίος μου έκανε την ερώτηση ότι γιατί βάζετε τα τραγούδια, για παράδειγμα, και τα αφήνετε να παίζουν τόσο πολύ σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, αναφερόμενο στα ελληνικά τραγούδια, όταν έχουμε κάποια επέτειο ή όταν έχουμε κάποιο αφιέρωμα. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό ακριβώς, ότι όταν βάζεις ένα τραγούδι σε στίχους, για παράδειγμα, του Γκάτσου, σε στίχους του Ρίτσου, σε στίχους του Σεφέρη, του Ελίτη, τη μουσική του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, δεν μπορείς να βγεις και να το πατήσεις, όπως κάναμε σήμερα εμείς στην εισαγωγή με το λίγο ακόμα. Είναι η μουσική, αλλά είναι και οι στίχοι, οι οποίοι περνάνε στον κόσμο. Δεν μπορεί εκεί να βγεις πάνω και να λες, για παράδειγμα, τις ειδήσεις της ημέρας, τις καταστροφές ή ακόμα και κάτι πιο ανάλαφρο. Προσπαθούσε να το καταλάβει, γιατί κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να συμβεί σε ένα βρετανικό ραδιόφωνο. Εκεί η κουλτούρα είναι pop, κυρίως. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τελικά έδειξε να το καταλαβαίνει. Και αυτό, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, είναι και ένας λόγος που πάντα εγώ στο ραδιόφωνο, το ενημερωτικό, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ ως μουσική υπόκρουση ελληνική μουσική. Γιατί το θεωρώ ασέβεια να πατάς πάνω σε αυτά τα δημιουργήματα και να κάνεις μια εκπομπή. Ταυτόχρονα, ένας άλλος λόγος είναι ότι, όπως είναι απόλυτα λογικό, αποσπάται η προσοχή του ακροατή. Όταν ακούει τώρα το στίχο του Γκάτσου, θα κάτσει να δώσει προσοχή τώρα στο τι λέει ο Καλαμαράκης ή ότι λέει η Βραχά, ίσα-ίσα που θα ενοχληθεί ο άνθρωπος και με το δίκιο του. Αυτά λοιπόν, έτσι σαν μια μικρή αναφορά, το έφερε τώρα η κουβέντα. Τρία λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 11 με την Κασιανή Βραχά και για τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών και για τη χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, και τα όσα συνέβησαν στη Βουλή για την συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και για την νέα επίθεση του βουλευτή Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Άλλη μία χυδαία τοποθέτηση από το βουλευτή Κυριαζίδη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι έχει στο μυαλό του και γιατί τον ανέχονται. Βέβαια, από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι παραπέμπεται ήδη στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό. Είναι η τρίτη φορά που σημειώνεται ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο επεισόδιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο Αντώνης Μορτάκης μας καλεί να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, Κασιανή, σε λίγο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Μέσα του πετρελαίου με τον Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξη τη νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα έχει κοινή συνάντηση με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιοερμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 21 ετών Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά που αγωνιζόταν στη ΦΑ Μαλικάο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Από χθες είναι στην Αθήνα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να ανακοινωθεί επίσης από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή ως επταμποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κασιανή με Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 29 Ιουλίου του 2004.
1: Θεωρείται η Ρένα Βλαχοπούλος η καλύτερη jazz φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Και δεν τις στόχεις, δεν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, αλλά έλεγε
0: τα jazz κομμάτια. Ο τίτλος της αρχικά ήταν η βασίλισσα της jazz, γιατί ξεκίνησε σαν τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 30. Στη συνέχεια πέρασε στο θέατρο και πολύ αργότερα στον κινηματογράφο το 1956 με την ταινία «Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες» και επανήλθε στον κινηματογράφο μετά το 1962. Η αλήθεια είναι ότι στον κινηματογράφο δεν έχει καταγράψει τόσο μεγάλη παρουσία όσο στο θέατρο και στο τραγούδι. Συμμετείχε μόλις σε 26 ταινίες. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι 26 ταινίες ήταν αρκετές για να την κρατήσουν μέσα στην καρδιά μας μέχρι και σήμερα ως μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Εντάξει, αξεπέραστη κωμικός, μοναδικό ταπεραμέντο, αυτή η Κερκυραία, η οποία πρέπει να ξέρεις ότι διαθέτει τον τίτλο της τελευταίας κόμισσας της Κέρκυρας. Είναι η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας, λοιπόν, η Ρένα Βλαχοπούλου, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, όπως σας είπαμε, το 2004. Και στη συνέχεια τα οστά της μεταφέρθηκαν από το πρώτο νεκροταφείο που είχε ταφεί εδώ στην Αθήνα, όπως ήταν η επιθυμία της, στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας το 2023. Η μοναδική λοιπόν η Ρένα Βλαχοπούλου, η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας. Είναι πολλές λοιπόν οι ημερομηνίες που έχουν σημεία αναφοράς για τη σημερινή εκπομπή και η γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και ο θάνατος φυσικά της Ρένας Βλαχοπούλου. Βέβαια από την πρώτη ώρα της εκπομπής αυτό που έχει προκαλέσει περισσότερο την οργή σας, θα λέγαμε, ήταν αυτή η απαγόρευση από τον γιο του Μανού Χατζηδάκη προς τον Μανώλη Μητσιά, ώστε να ερμηνεύσει τραγούδια που είχε συνθέσει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μητσιά τι είπε στην πρώτη ώρα. Είπε ότι ήταν μια άθλια πράξη και ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, θα σηκωθούν από τον τάφο τους με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Και είπε ο Μανώλης Μητσιάς ότι αυτό το τραγούδι ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη το είχα γράψει για τον ίδιο, συγκεκριμένα για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και είναι πάρα πολύ κρίμα οποιοδήποτε να απαγορεύει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει αυτό το μοναδικό τραγούδι που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Ηλίτης, ο Σεφέρης ανήκουν στον ελληνισμό και όχι σε οποιονδήποτε γιο, εγγονό, ανήψη που μπορεί να έχουν πάρει τα πνευματικά τους δικαιώματα.
0: Αγαπητή Ελώνα, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι να εκπληρωθεί το όνειρό σου. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Κάτζο αποσιάζει, βρίσκεται σε άδεια. Σήμερα δεν είχε έκπληξη. Καλύτερα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο, το έχουμε πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είναι στην σκαλέτα μας και το θέμα του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Παναγιώτη, να είσαι καλά και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας είμαστε συνομήλικοι. Να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά η Κασιανή μας είπε για την πυρκαγιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα μέτωπα, εξελίσσεται προς δύο μέτωπα η πυρκαγιά, δύο κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται προς την παραλία του Φάραγκα, το δεύτερο προς την Τρυπητή. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια στην περιοχή της Αγκεριάς, ενώ από την πυροσβεστική ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου που της πυροσβεστικής ο κ. Αρτοπιός σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα, αλλά δεν αφησυχάζουμε.
0: Γιατί λέω δεν έχουμε κάποιο νεότερο που πάει να πει για να μην έχουμε νεότερο ότι ενδεχομένως εκεί η κατάσταση είναι καλύτερη. Σε χώρο απορριμμάτων, από εκεί είχε ξεσπάσει λοιπόν μια πρικαγιά και στη Λέρο, φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ φαίνεται να είναι βελτιωμένη και η κατάσταση στην Πάρο, μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Σας είπαμε βέβαια και για τις τιμές των καυσίμων. 2048 αμόλυβδη, 2039 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Κηφισίας. Νέο ράλι αυτή την ώρα μετά τα χτυπήματα εκατέρωθεν χθες στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο βρίσκεται, το Brent, κοντά στα 87-88 δολάρια.
1: 87-22 αυτή τη στιγμή στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent. Μετά από αυτή την νέα ανάφλεξη έχουμε μια αύξηση του 3% σε σχέση με χθες.
0: Και από την πλευρά της κυβέρνησης ακούσατε τον κύριο Παπασταύρου να λέει ότι αν υπάρξει ανάγκη θα υπάρξει και νέα παρέμβαση, νέα μέτρα στήριξης και για τις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις τιμές της ενέργειας. Υπάρχει ανησυχία το επόμενο διάστημα και για τις τιμές που θα δούμε τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα ο Τάσος αναρωτιέται τι γυρεύει ο αποτυχημένος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο. Να προτείνει λέει ένα νέο διχοτομικό σχέδιο πιο χρυσωμένο από τον προηγούμενο του Ανάν. Επιτέλους θα αντιδράσουν οι Κύπροι, γιατί αν περιμένουν λέει από εμάς σωθήκαμε. Αναφέρεται ο Τάσος στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Η επίσκεψη στην Κύπρο του Αντώνιο Κουτέρες γίνεται μετά από 16 χρόνια. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο σε μια προσπάθεια να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα και ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Όμως επέμεινε ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη μεθοδολογία και να μην επαναληφθούν όσα έγιναν το 2004 και το 2017. Η κρίσιμη διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί η συνάντηση για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις για το κυπριακό ζήτημα.
0: Χθες υπήρξε λοιπόν πρώτα μια συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο οποίος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι αν το κλίμα που υπήρξε στη συζήτηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχιστεί και στη συνάντηση που θα έχουμε από κοινού και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε και το γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, να το πούμε έτσι, και σήμερα θα γίνει η επίσημη συνάντηση των τριών για να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο ώστε να επανακινήσουν οι συνομιλίες για μια λύση στο κυπριακό. Οι δύο πλευρές στο τραπέζι εμφανίζονται πρόθυμες. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο και οι εγγυήτριες δυνάμεις, αλλά βέβαια τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Τουρκία είναι ότι ναι, καλό κλίμα σε ζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει λύση στο κυπριακό σύμφωνα με αυτά τα οποία επιθυμεί η πλευρά των Ελληνοκυπρίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ στενά τα περιθώρια ώστε να υπάρξει φως στο πρόβλημα του Κυπριακού. Όσο υπάρχει αυτή η τουρκική αδιαλαξία. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, αν θέλεις, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ολόφρεσκα ψάρια. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Αρίσταρχε, καλημέρα και σε σένα. Ναι, όπως είπαμε, σε λίγο παιδιά, μέχρι και τις 11 είναι η εκπομπή σήμερα, οπότε έχουμε άπλετο χρόνο. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία αναρωτιέται αν γίνεται κάτι στα σημεία ανακύκλωσης και γέγονται το ένα μετά το άλλο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, με την Αμαλία. Περίπου μία στις έξι μονάδες στην Ελλάδα ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια έχει καεί. Έχει πάρει φωτιά, έχει καεί. Κάτι, παιδιά, γίνεται εκεί πέρα. Πάντως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Δηλαδή καίγεται η μία μονάδα ανακύκλωσης μετά την άλλη. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε μία φωτιά. Και εμένα είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω αποκτήσει αυτή την κουλτούρα, δηλαδή, της ανακύκλωσης. Ξεχωρίζω τα απορρίμματα στο σπίτι. Άμα δεις, τα κανονικά σκουπίδια που λέμε που βγάζουμε, ας πούμε, καθημερινά, είναι μια μικρή σακουλίτσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι που γεμίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι η ανακύκλωση. Και κάθομαι και τα πλένω, τα ξεπλένω, ξέρεις, να μην έχει υπολείμματα τροφών, υγρών κτλ. Τα μαζεύω λοιπόν και πάω και τα βάζω στο μπλε κάδο κανονικά. Όταν ακούς μετά κάθε λίγο και λιγάκι ότι παίρνει και μία φωτιά, απογοητεύεσαι. Λες, ρε παιδί μου, εγώ τι κάνω τελικά.
1: Γιατί τα ανακυκλώνω, για ποιον?
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μεγάλη ανησυχία έχεις με τα σίκα. Τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Στην αρχή μας ρώτησες πότε βγαίνουν, τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες. Αν κάποιος, παιδιά, έχει αγοράσει σίκα, ας μας πει, ας πούμε, σε τι τιμή τα βρήκε, να φύγει και η απορία εδώ πέρα του φίλου μας του Δημήτρη. Εγώ πάντως δεν τα τρώω τα σίκα, αγαπητέ φίλε. Τρώω μόνο τη σως. Αυτό το που βάζουμε από πάνω, ξέρεις, στη σαλάτα, έτσι, καμιά μπαλσάμικο από σίκο κτλ. Όπω πεθαίνω με αυτό, πραγματικά. Άντε και πάνω από τη φέτα, την τηγανητή, ξέρεις, με σίκο μαρμελάδα, ναι, μέχρι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία και αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσο έχουν, γιατί εγώ τα πήρα από τη σικιά μου, όπως προείπα. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω και έτσι, δηλαδή, χωρίς να είναι μαρμελάδα ή στον μπαλσάμικο.
0: Καλημέρα, Μαρία. Ναι, να πας και να αγοράσεις τα ψαράκια σου από τα Lidl και να με καλέσεις για να τα φάμε μαζί. Άντε, καλοφάγωτα. Νάτος ο Κωνσταντίνος. 22 ευρώ το κιλό χθες. Τα σίκα.
1: 22 ευρώ το κιλό.
0: Κωνσταντίνε, για τα σίκα τα έγραψε αυτό ή για τίποτα άλλο? Για δώσε μια διευκρίνηση τώρα, γιατί μου ήρθε λίγο απότομο. Έχουν φτάσει και τα σίκα 22 ευρώ το κιλό? Πάει, παιδιά, καήκαμε. Το επιβεβαιώνει για τα σίκα μου λέει. Άσε να λείπει, τρώμε τίποτα άλλο. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση. Τι γίνεται, Παναγιώτη, είναι καλύτερα τα πράγματα, βελτιώθηκε η κατάσταση?
2: Καλημέρα και πάλι, όχι.
0: Να σου πω. Έλα, άντε, πες τα.
2: Θα πούμε αρκετά για αυτή την ώρα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Θιβών μέχρι Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος του Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Πάμε και παραλιακά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και υπόσχομαι ολοκληρώνω. Άνω των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 με 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Ο Νίκος από την άλλη θέλει φωτό με Βολάνιο, λέει, πριν από την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Βολάνιος βγαίνει και εκείνος την Παρασκευή σε άδεια, οπότε θα τον χάσετε ολόκληρο τον Αύγουστο. Α, βγάζει τώρα ο Θοδωρής Αξελός. Βγάζει φωτογραφία Βολάνιο, παιδιά, τώρα από το στούντιο την ώρα της δράσης. Όπου θα ανέβει στα social media.
2: Όχι, όχι.
0: Έχει να γίνει χαμός, θα γίνει. Βολάνιε. Καλημέρα και στον Κώστα, δεν ξέρω, λέει, από Σίκα, από Μούσμουλα, λέει, αν θέλεις. Καλημέρα και στον Παντελή. Τι εννοείς, λέει, τα Σίκα είναι δωρεάν. Πας κάτω, λέει, από το δέντρο και μαζεύεις. Τα 22 ευρώ είναι για τους χαζούς. Κάτσε, ρε Παντελή, είναι τόσο απλό, δηλαδή. Παλιά, ναι, υπήρχαν Σίκες. Εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά, μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις Σίκες. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες, πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
1: Θα πας να...
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους, ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο, Σίκα Κίμης, λέει, 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα, να σε καλά, Μαρίνο.
1: Μπήκα στο ποσοκάνει.gr να δω μήπως άλλο. Α, δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των Σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιόμετρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισό, όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης βέβαια έχει μια άλλη τοποθέτηση για το θέμα των Σίκων. Με 22 ευρώ το κιλό, λέει, έχεις πάει τουαλέτα πριν ακόμα τα φας. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται για τις τιμές στην Αλόνισο. 2,5 ευρώ η βενζίνη, λέει, στην Αλόνισο. Αλλά δεν σας είπαν ότι πουλάνε τη ρόπιτα Αλόνισο 15 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω πάει στην Αλόνισο, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό νησί που είναι ακριβό ή ότι είναι περισσότερο ακριβό από τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμα για το ράδιο στην Κρήτη. Θα το κοιτάξουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μιμίκα. Να είσαι καλά. Στην Πάτρα, λέει, ένα μήνα πριν που πήρα τα πρώτα όταν είχαν βγει, είχαν 4 ευρώ το κιλό. Ορίστε, ρε παιδιά.
1: 20 ευρώ το κιλό τα Σίκα. Τι, από τι Σίκια είναι?
0: Στην Πάτρα είναι 4 ευρώ.
1: Με χρυσότητη μποτίζανε τη Σίκια αυτή και έχει 22 ευρώ το κιλό.
0: Έλατε. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Βραζιλία κατέχει το ιστορικό ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε παγκόσμια κύπελα. Η Σελεσάο έχει πετύχει 11 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση Μουντιάλ, με το σερί να ξεκινάει το 2002, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε άλλες 4 νίκες στο Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό αυτό σερί σταμάτησε στα προημιτελικά, όταν η Γαλλία του Ζινετή Ζιντάν επικράτησε με 1-0. Παρά τις προσπάθειες των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Ισπανία, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το επίτευγμα της Βραζιλίας, που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Θα επιστρέψουμε για να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Και εκείνος κάνει το λάθος και ψάχνει στη δική μου μπάνκα και όχι στην μπάνκα γενικά του σταθμού. Υπάρχει μια μπάνκα που λέει Καλαμαράκης. Γράφει Eye of the Tiger, το βλέπει σαν τίτλο, το βάζει. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τώρα τι Eye of the Tiger θα είναι αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε στα αυτιά σας. Παγκόσμια ημέρα Τίγρης λοιπόν σήμερα, στόχος η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 29 Ιουλίου αυτή η ημέρα για την ευαισθητοποίηση και την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Υπάρχουν όμως και κάποιες Τίγρες οι οποίες δεν απειλούνται με αφανισμό. Ίσα ίσα που έχουν ανακάμψει και έχουν γίνει Τίγρες ανάπτυξης.
20: Χθες οι Financial Times γράψανε ίσως την πιο συγκλονιστική φράση που αν την έλεγα εγώ θα μου λέγατε βρε Άδωνη μην είσαι υπερβολικός. Ακούστε τι έγραψαν οι Financial Times. Ότι η Ελλάδα λέει από παρίας των επενδύσεων έχει μεταβληθεί χάρη μου στην τίγρη της ανάπτυξης της Ευρώπης. Στην τίγρη των επενδύσεων της Ευρώπης. Και αυτό γράφει το νούμερο ένα οικονομικό έντυπο του πλανήτη Γη.
19: Έχουμε γίνει τίγρης, παιδιά. Όλοι τίγρης είμαστε, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε τίγρης της ανάπτυξης. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται ούτε τις τίγρες, ούτε τα λιοντάρια, είναι ατρόμητοι. Δηλαδή τα πάνε καλά με τα άγρια θηρία.
21: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
22: Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα.
23: Στα λιοντάρια?
22: Βέβαια, λιοντάρια και τίγρες.
23: Όπω και δεν φοβήθηκε.
21: Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
23: Ο Αλέξης δεν φοβάται.
19: Ο Αλέξης δεν φοβάται, έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα και τα έχει βάλει και με τα λιοντάρια και με τις τίγρες. Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την τίγρη. Τελείωσε ευτυχώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για Άνδρο σε μία ώρα και 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μια χαρά μου ακούγεται.
0: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
19: Καλημέρα στο Σταύρο στα Γιάννενα. Χθες με επίκεντρο λέει την Ελεούσα Ιωαννίνων, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, έγινε σεισμός 5 ρίχτερ επιφανειακός, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί κόσμος στις πλατείες και να υπάρξει πανικός. Όντως υπήρξε αυτή η σεισμική δόνηση. Στα Ιωάννινα υπήρξε και άλλη μία στη Σκόπελο, πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ανησυχία, αλλά από ό,τι φαίνεται από την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για κάτι μεγαλύτερο.
0: Ναι, γιατί η μετασεισμή είναι αρκετά μικρότερη από τον αρχικό σεισμό. Όντως αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή και ανησύχησε τους κατοίκους. Ο άλλος στη Σκόπελο δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός, δεν ανησύχησε τόσο. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να κάνει μεγαλύτερο σεισμό, δεδομένων των μετασεισμών που είναι μικρότεροι.
19: Και βέβαια από την άλλη είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη ισχυρή δόνηση στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 13 νεκροί μέχρι τώρα στην Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί αγνοούμενοι από την κατάρρευση ενός εμπορικού κέντρου αλλά και κατοικιών. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή όταν ακούς για την Ιαπωνία σεισμούς που να έχει νεκρούς και αγνοούμενους, σου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ καλά δομημένη, οργανωμένη στην αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά αυτός ο σεισμός 7,1 είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία.
0: Έχουν τον καλύτερο αντισεισμικό σχεδιασμό στον κόσμο, λόγω και της περιοχής που δίνει μεγάλους σεισμούς. Αλλά όταν βλέπεις καταστροφές μέχρι και στην Ιαπωνία από μεγάλους σεισμούς, ανησυχείς για το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ο αντισεισμικός σχεδιασμός άργησε να μπει στην κουλτούρα μας.
19: Πάμε τώρα και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συστήνει νέους φορείς για τη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χθες ψηφίστηκε επί της αρχής, έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης και την πολύ σκληρή κριτική, και όχι μόνο της αντιπολίτευσης αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριούνται στον χώρο του πολιτισμού και των ξεναγών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρξε λοιπόν χθες αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χίτα από την Ελληνική Λύση, τον κύριο Νατσιό από την Νίκη και την κυρία Τζόρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
2: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
3: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
4: Τα μνημεία της Ελλάδος δεν είναι σκηνικό. Αυτό είναι δική μας άποψη. Ούτε για γάμους, ούτε για σουαρέ, ούτε για γαστρονομικές εμπειρίες.
6: Τον πολιτισμό αυτό εσείς εξαντλημένοι από την συνεχή υποτέλεια σε ιδιωτικά συμφέροντα τον παραδίδετε στους κερδέμπορους της αγοράς για να ευγεί αληθινός ο λόγος ότι σημά η μέρα όπου το κάλος θα παραδοθεί στις μύγες της αγοράς.
24: Η αντιπολίτευση, οι εργαζόμενοι άνθρωποι λοιπόν των τεχνών στέκονται απέναντι στο νομοθετικό έκτρωμα.
19: Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το πολυνομοσχέδιο. Να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη.
25: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
26: Το να παριστάνει η αντιπολίτευση ότι όλα είχαν καλώς μέχρι το 2019 είναι τουλάχιστον υποκριτικό και απολύτως βέβαια ψευδές. Από εκεί και πέρα, το να συστήσεις μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα αναθέσεις κάποια συγκεκριμένη καθήκοντα δημοσίου χαρακτήρα ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι το απολύτως φυσιολογικό και απαραίτητο.
19: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Συστήνεται μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι ο βασικός εκτελεστικός και επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την προβολή και εμπορική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, ενώ θα λειτουργεί για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν μεταφέρονται σε αυτή τη νέα εταιρεία αρμοδιότητες όπως είναι η κήρυξη και ο χαρακτηρισμός μνημείων, ανασκαφές, εγκρίσεις επεμβάσεων σε μνημεία και την επιστημονική προστασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Εκεί λοιπόν που γίνεται η συζήτηση είναι το εύρος των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που θα έχει αυτή η νέα εταιρεία. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον ένας αρχαιολογικός χώρος χρειαστεί να έχει ένα νέο αναψυκτήριο, να έχει ψηφιακές εφαρμογές, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται χορηγίες ή συνεργασίες με τρίτους. Αυτός λοιπόν ο νέος οργανισμός θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Τα ερωτήματα τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά είναι τι είδους έλεγχο θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη νέα εταιρεία στην πράξη και το δεύτερο, εάν υπάρχουν οι δικλείδες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πρώτα με επιστημονικά και πολιτιστικά κριτήρια και όχι κυρίως οικονομικά.
0: Ουσιαστικά αυτό θα κάνει η Hellenic Heritage, έτσι θα ονομάζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Θα διαχειρίζεται την ψηφιακή πύλη, τα συστήματα των εισιτηρίων, θα κάνει την εμπορική στρατηγική, ουσιαστικά το management, να το πούμε έτσι, των μνημείων. Αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης ότι θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, υπάρχει στο νομοσχέδιο, γράφει ότι το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Νομικά δηλαδή το 90% θα είναι πάντα στο δημόσιο. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, αλλά προς το παρόν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει στο δημόσιο. Και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπες και εσύ, και θα έχει διάρκεια 50 ετών αυτή η Hellenic Heritage, η εταιρεία, η ανώνυμη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση των μνημείων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο να διαχειριστεί τα μνημεία και πρέπει να βάλει κάποιον ιδιώτη μέσα να αναλάβει το εμπορικό κομμάτι.
19: Κοίταξε, δεν λέει για ιδιώτη. Λέει για μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι του δημοσίου, με μέτοχο 90% το δημόσιο. Λέει για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προκύπτουν από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ σου είπα και πάλι, έχω τα ερωτήματα ότι τι έλεγχος θα είναι αυτός που θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω σε αυτήν την εταιρεία, και ταυτόχρονα εάν τα κριτήρια θα είναι κυρίως πολιτιστικά και επιστημονικά και όχι κυρίως οικονομικά. Αυτό είναι εγώ που θα ήθελα να γίνει πιο ξεκάθαρο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Βέβαια, ακούσατε και τις δύο απόψεις, ακούσατε και την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για ξεπούλημα πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιωτικοποίηση, ακούσατε και την κυρία Μενδώνη που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και τον κύριο Κερίδη που λέει ότι ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία για τη διαχείριση των πόρων και όχι των μνημείων.
0: Δηλαδή, αν αυτή η εταιρεία αύριο αποφασίσει ότι δεν βγαίνει, δεν είναι σωστός ο τρόπος που διαχειρίζονται τα χρήματα και ότι για να ανακάμψουμε ή για να μπορεί να βγαίνει κέρδος, ας πούμε, πρέπει να γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια 10%. Μπορεί να αντιτεθεί σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, ή θα είναι ο Ποδιοπομπέος και θα πούνε ότι, α, ναι, αυτή η εταιρεία που, που τα διαχειρίζεται πλέον αποφάσισε ότι 10% αύξηση στα εισιτήρια, ας πούμε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή.
19: Αυτά μένουν να διευκρινιστούν και φυσικά θα το παρακολουθούμε το θέμα και όχι μόνο εμείς, και η αντιπολίτευση θα το παρακολουθεί και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα προκύπτει κάποιο θέμα θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιδράσεις. Καλημέρα στον Αλέξη. Η εταιρεία λύνει του δημοσίου. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και παλιά με το ΤΑΔΑΠΕΑ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, τα οποία πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο μέχρι σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος βλέπει συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Καλημέρα και στη Μέρη. Θα ήταν ωραία, λέει, να υπήρχε ένας δημοσιογράφος που να ρωτούσε τα κυβερνητικά στελέχη γιατί διαμαρτύρονται όταν οι Βρετανοί κάνουν πάρτι μπροστά από τα ελληνικά εκθέματα την ώρα που οι ίδιοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι αυτός ο φόβος, λοιπόν, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από την πλευρά βέβαια του Υπουργείου διαψεύδεται κάτι τέτοιο και κάνουν λόγο αποκλειστικά και μόνο για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προέρχονται από την διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και η Εύελιν, οι άνθρωποι λέει είναι επικίνδυνοι, θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Καλημέρα και σε σένα, Εύελιν. Είναι λοιπόν οι απόψεις οι οποίες καταγράφονται. Και συμπληρώνει στη Δήλο, για παράδειγμα, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται το χώρο για τις εκδηλώσεις, οι πόροι, λέει, αυτοί είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν το γνωρίζω το νούμερο, αν έχεις εσύ στοιχεία, μπορεί και να είναι και έτσι, δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Είναι θέμα πάντως. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και είναι θέμα που θέλει και ξεκάθαρες απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένες.

0: χρέος ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Όπως πάρα πολλά μηνύματα και για τα ΣΥΚΑ. Κοίταξε να δεις τώρα νέο μέτωπο που ανοίξαμε, παιδιά, με τα ΣΥΚΑ. Και τις τιμές που υπάρχουν έτσι όπως τις καταγράφετε εσείς. Να μεταφέρουμε μόνο ένα μήνυμα του Σωτήρη. Ο οποίος λέει, παιδιά, αυτό το χάλι με τα διόδια στο Άκτιο, εδώ στην Πρέβεζα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πομπός για διέλευση και οι ουρές είναι τεράστιες. Μαύρα χάλια. Καλό καλοκαίρι. Προφανώς πάνε οι οδηγοί να περάσουν. Δεν υπάρχει πομπός και πάνε όλοι.
1: Από τη...
0: κανονικά στα Κισέ. Ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ουρές και μιλάμε τώρα και για ημέρες που υπάρχει μεγάλη έξοδος. Αδίουχων.
1: Είναι προς τα εκεί στη Βόνιτσα να περάσεις και για τη Λευκάδα και για την Πρέβεζα. Οπότε έχουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον οι περιοχές αυτές και λογικό είναι να σχηματίζονται ουρές.
0: Καλημέρα, φίλε, και καλό κουράγιο. Και άλλο ένα μήνυμα από το Σοκράτη, αυτή τη φορά από Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής. Από χθες το απόγευμα, λέει, μέχρι και τώρα δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Η περιοχή βουλιάζει από επισκέπτες, τουρίστες. Η υπηρεσία ίδρευσης δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση και φυσικά κανείς δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα. Στην περιοχή λοιπόν της Κασάνδρας, Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής, από χθες το απόγευμα μέχρι και τώρα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Επίσης, στο φουλ τη σεζόν και με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται στην περιοχή. Καμία ανακοίνωση, κανένας δεν απαντάει και στα τηλέφωνα. Άκρος ελληνικό και συνηθισμένο. Πάμε τώρα και στην χυδαία επίθεση, τη νέα χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης κατά της

0: Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πήρε χθες τον λόγο λοιπόν κατά τη συζήτηση αυτού του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και πέρα από αυτή την τοποθέτηση που έκανε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχε πάλι την επιθυμία να αναφερθεί στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην επίθεση που είχε προηγηθεί. Ο ίδιος είπε ότι είχε εκφράσει ευχή τότε. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι τότε από το βήμα της Βουλής, μάλλον όχι από το βήμα της Βουλής, μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και εκείνος ήταν κάτω στο έδρανο, της είχε πει: άντε να κάνεις κανένα παιδί, ή υιοθέτησε. Χθες λοιπόν είπε ότι αυτό ήταν ευχή. Ότι είχε εκφράσει μια ευχή. Για να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη χθες στη Βουλή.
1: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε. Κύριε Κυριαζίδη, κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ.
1: Αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα.
2: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Ο κύριος Λαμπρούλης που ήταν προεδρεύων εκείνη τη στιγμή του αφαίρεσε τον λόγο και πολύ καλά έκανε, γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, επιμένει στο λάθος και η αιμονή στο λάθος είναι ίδιον των ανοήτων. Δεν μπορεί να επιμένει στο λάθος. Έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, είπε σε αυτό το χιδαίο άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Στη συνέχεια αναγκάστηκες να βάλεις την ουρά στα σκέλια. Έτσι και μετά τη διαγραφή η οποία υπήρξε, τώρα που επανήλθε λοιπόν πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα, πάλι τα ίδια. Και δεν είναι μόνο το περιστατικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το προηγούμενο. Είναι και με τον κύριο Κασελάκη. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήθελε να το κάνει και χιουμοριστικά, δεν ήξερε αν θα έπρεπε να τον προσφωνήσει ο ή η σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν είναι ένα λοιπόν το περιστατικό, δεν είναι δύο, είναι τρία τουλάχιστον τα οποία έχουν καταγραφεί. Μετά από αυτό λοιπόν υπήρξε η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά δεν ξέρω αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το λάθος του, αυτό πιστεύει, αυτό εκφράζει και φαίνεται ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει να συνεχίσει να το εκφράζει.
3: Ξέρετε, μιλάμε για ένα τύπο τώρα που δεν αυτό που λες δεν καταλαβαίνει, δεν είναι αμετανόητος. Θεωρεί ότι αυτό που είπε ήταν σωστό ή ότι επειδή έχει ακούσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει διάφορα, ότι μπορεί να της μιλάει όπως θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όντως έχει εκφραστεί αρκετές φορές με τρόπο που για μένα δεν είναι σωστός. Όμως, όποιος και να είναι αυτός που έχεις απέναντί σου, δεν έχεις το δικαίωμα να του απευθύνεσαι με τέτοια λόγια. Το άντε κάνε κανένα παιδί και υιοθέτησε, είναι μια φράση που δεν επιτρέπεται όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, πουθενά ούτε στο δρόμο, ούτε πουθενά δεν μπορείς να πεις μια τέτοια φράση σε οποιαδήποτε γυναίκα. Όσο και να σε έχει εκνευρίσει, ό,τι και να έχει πει για σένα, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για σένα, το να μιλάς με τέτοιο τρόπο δείχνει και το δικό σου ποιόν. Και το ότι δεν το μετανιώνει και συνεχίζει να λέει τα ίδια πράγματα, νομίζω φαίνεται. Δείχνει τον άνθρωπο που είναι, δείχνει το ποιόν του.
0: Να τον χαίρεστε λοιπόν εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που επανήλθε και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να ακούσουμε την αντίδραση από την κυρία Μενδώνη, η οποία αντέδρασε και εκείνη άμεσα.
4: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο.
0: Και πέρα από την αντίδραση της κυρίας Μενδώνη, υπήρξε και αντίδραση και από την κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία σηκώθηκε όρθια, σηκώθηκε από τα έδρανα και έβαλε τις φωνές στον βουλευτή Κυριαζίδη και στη συνέχεια ήρθε και η απάντηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Σας ευχαριστώ κυρία Κρήτα που αντιδράσατε και αντιδράσατε, σηκωθήκατε όρθια, σας έβλεπα από το μόνιτο. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα αγανακτισμένοι. Ο Κυριαζίδης δεν είναι κυρία Μοιρά ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος. Δηλαδή το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι αυτό. Η ώρα πλησιάζει 10. Κασιανή μου, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Πάμε και θα επιστρέψουμε μετά τον Θόδωρη Αξέλο.
6: Η ώρα είναι 10. Λατό FM στους 103,3. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Voi και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 4 20

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Έχρι Χιουμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Στο ποδόσφαιρο, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Αγκολέζος Μέσος Μπένι Μουκεντή, που αγωνιζόταν στην πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά εθρέως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί

μετά από όσα προηγήθηκαν να καθαρίσουν και τα αυτιά μας, να καθαρίσει και η ψυχή μας. Γιατί όπως λέμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925 και βρήκαμε εμείς αφορμή για ψυχική ανάταση, για να ανέβουμε λίγο ψηλότερα.

0: τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα στα ραδιόφωνα. Από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά, που του απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο, και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε, λέτε, τη τραγούδια, γιατί θα μπλέξετε. Όχι, και ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο 3LFM.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, μας το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια, είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν, και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας, και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκκενώσεις. Αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, και από ό,τι διάβασα, έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο λέει στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά σαν αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία, γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ λέει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα για να κάνει κανένα παιδί. Δεν, ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη, και εκείνη κάνει ηλεκτρικό μπούλινγκ, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει λέει θέση μια τέτοια συμπεριφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά λέει η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ο νόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα? Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Yeah. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από τον τάφο τους και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς το Μανώλη Μίτσια. Τι ωραία που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε μια προσπάθεια ώστε να επανακινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενο στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Μπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΔ, θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Και στην πολιτική δραστηριότητα, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες. Θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
2: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Πρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς του στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
3: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα και να πούμε και το τραγούδι,

0: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες. Σας φέτο να.
1: Ένα κεράκι.
2: Έχουμε και κέρασμα για όλους.
3: Κεραστήκανε κιόλας στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά το 50 καλό είναι να μην το θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
4: Το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
3: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιό του ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
0: Η Ελλάδα είναι προφανές. Χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά, το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση που προσδοκάμε.
3: Νέα μεταπολίτευση λοιπόν, το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί το ανέπτυξε εκεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επανέρχεται στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει: μα φυσικά τα μνημεία πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία, αυτή τη στιγμή στο πορτοράφτη βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Α, κοίτα να δεις, πάλι το δίζελ έχει καβαλήσει.
4: Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρατήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
3: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε βοτιζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
5: Πασοκάρα!
3: Άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται ο Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Τα έβαλες όλα στην εξίσωση, αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
6: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
3: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
3: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
1: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος. Πουλάς αυτοκίνητα. Είσαι δεξιός, φαίνεσαι από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγανακτής.
5: Μόνο οι δεξιοί είναι κανονικοί.
1: Μη με κολλάτσεις τώρα που είναι. Η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού αριστερού, θα στο πω λίγο πιο intellectual, είναι η εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελα ο κόμμα να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει: καλά, έλα, δεν το λέω, όμως το κάνουμε. Αυτή λέει: ο δεξιός είναι αυτός.
3: Ο Αριστοτέλης θα είναι δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι δάπνο του Φουκού, ο ΝΕΔ, Νέα Δημοκρατία. Τα γενοφάσκια του ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Αλλά αριστερός, τέλος.
4: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
3: Πού να ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός. Μέχρι τέλους. Έτσι, για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, η τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311, όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
4: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίας ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
0: Λατό FM, στους 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Κάτι, εσέβαζε μια φασκιά, βρε, αδερφέ.
14: Δεν είμαι και τόσο χοντρή, υπάρχουν άλλες πιο χοντρές που μπροστά τους εγώ είμαι...
13: Twinkie.
14: Τι είναι αυτό?
13: Είναι μια που σου μοιάζει. Άντε, άντε, τι είναι αυτό. Άστο που φτάνει. Κάνε. Έλα, άντε να δω πώς θα περάσεις εδώ μέσα. Πού είναι το μανίκι? Χάσαμε και το χέρι, έλα. Άρα τι παθαίνω σήμερα εγώ. Είναι δουλειά.
14: Σου.
13: Τι να σταθώ, τι να σταθώ. Αδέσου.
14: Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά.
13: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση.
14: Ας σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
13: Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Στη ζωή του άντρα μου.
13: Α, πα, σε βλέπω χείρα στη συζήτηση.
14: Κουνήσω από τη θέση σου. Είναι στεναχώρια με παχαίνει εμένα.
13: Ασάς. Τι στεναχώρια έχεις, μωρή. Τον άντρα στον έχει, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχωριέσαι.
14: Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα.
13: Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρως και τρως και πολύ.
14: Δεν με πιστεύεις.
13: Όχι, δεν σε πιστεύω.
14: Ορίστε,
13: τι
14: εδώ πέρα.
13: Τι έγινε.
14: Να του.
13: Τι έχεις.
14: Τι έχεις. Φουσκώνει, πάρ' το λιγάκι να με κόψει το στήθος.
13: Τι να πάρω. Αυτό.
14: Ναι.
13: Πώς να το πάρω. Κοίταξε το. Εδώ θα θέλει χασάπι θέλει. Κοίτα πώς είσαι ολόκληρη. Κρεοπολείο η αυθονία έγινες διέλευε.
14: Σιγά σιγά εσύ πας να με κάνεις υποπόταμο. Τι θέλεις να είμαι τσίρο σαν την αδελφή σου. Δεν το κοντένω με λιγάκι τώρα που είναι της μόδας τα μήνυ να το φοράω και εγώ κοντό να φανεί η γάμπα μου.
13: Τι να κάνουμε.
14: Να φανεί η γάμπα μου.
13: Τι να φανεί. Σαν μου χαρίσει η απόδια είναι. Άσε μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες. Πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις.
14: Έλα καρέσει. Τιεύομαι.
13: Μα είπα κι εγώ.
15: Ειρένα Βλαχοπούλου, λοιπόν, η τελευταία ακόμη σαν της Κέρκυρας, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 2004. Ευκαιρία να θυμηθούμε και κάτι από τον κινηματογράφο. Εδώ, φυσικά, η περίφημη Μαντάμ Πελαζή, η μοδίστρα, από τη Νέα Χαλκιδόνα κανονικά, αλλά για τις ανάγκες της ταινίας η Παριζιάννα. Και η μοναδική σκηνή με τη Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μας έλεγε ο Λάσκαρης εδώ, έχει γίνει μέχρι και μαγαζί. Έχει γίνει φαγάδικο, το οποίο έχει δανειστεί τον τίτλο με το ονομασία Σούζη τρως. Κάνουμε και διαφήμιση.
16: Οι ταινίες αυτές του ελληνικού κινηματογράφου δεν μπορούν να ξανάρθουν. Το πώς έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας ατάκες και τις λένε και θα τις λένε 100 χρόνια μετά, είναι κάτι μοναδικό το οποίο δεν θα το ξαναζήσουμε.
15: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, μόλις 26 ταινίες έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να γίνουν όλες επιτυχίες μέχρι και τις ημέρες μας και ήταν ένα μοναδικό πλάσμα φυσικά, με αξεπέραστο ταλέντο και στο τραγούδι και στην υποκριτική και μοναδικό τα Ραμάντο, αυτό από την Κέρκυρα που πηγάζει, έτσι και με τις ιταλικές καταβολές. Και για την ιστορία φυσικά να πούμε ότι η Ρένα Πασχαλίδου είναι η περίφημη Σούζη σε αυτή τη σκηνή από την Παριζιάννα. 35 λεπτά μετά από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Ελισάβετ, η οποία έχει μείνει άναυδη μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ και εμείς. Φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, σε όλο το πέρασμα των γενεών, στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλης.
16: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη, κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
15: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει, λέει, Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μανου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέληπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή, είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση για παράδειγμα το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο δίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.
16: Ξέρετε, ακούμε και στην να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζιά, δραστηριά εκεί, συνεργάζονται με το, με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα, ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και ύψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο. Σε όλες τις εκφάνσεις και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Και δεν έχω δει κάτι τέτοιο προς το
15: περιγράφει. Όχι, επειδή και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο, δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή, ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
16: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει η Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που, είναι στο, που υπάρχει στο νησί. Και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια, είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί. Το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.
15: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μία σωρός γυναίκας μέσα σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μία 38χρονη Βρετανίδα.
16: Βρετανίδα.
15: Ναι, είναι μια 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου, με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα. Είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
16: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε και ότι θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
15: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων, πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε, δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
16: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
17: Καλημέρα και πάλι.
15: Παναγιώτης Βολάνιος.
17: Τρίτος η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
15: Θες να το πω τώρα, έτσι.
17: Πάμε, ναι.
15: Τρίτο στο κακό.
17: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς, αλλά θα ξεκινήσω με ακόμη μια σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Στο τροχαίο είναι πλάκησαν 2 γιο ταχύ και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νεραντιωτήσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι Υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων, κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
15: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.
18: Real FM.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα, εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
20: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
21: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
22: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
22: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
23: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
22: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
23: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
23: Οχ, φτάσαμε!
22: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: No mercy, όπως το λένε και οι Stranglers. Γιατί έρχεται ο Θεόδωρος και ρίχνει πρόταση στο τραπέζι. Πείτε, λέει, σας παρακαλώ σαν Άδωνη να προτείνει τον Αριστοτέλη για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής, Θεόδωρε. Κανείς δεν μας λυπάται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η τιμή της βενζίνης από το Μαρούσιλι μέχρι την Ερυθρέα ξεκινάει από 2,39, στον Άγιο Στέφανο 1,99. Μπράβο στον Άγιο Στέφανο, μεγάλη χάρη του. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, παιδιά. Όλοι στον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, Έλια. Με ξάφνιασε άσχημα, λέει, η απόφαση του γιου του μεγάλου Χατζηδάκη. Όταν δεν μπορείς να γίνεις γνωστός με όμορφες πράξεις και δημιουργικότητα, ζητάς λίγα ψίχουλα δημοσιότητας με άσχημες, κάτσε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο, πράξεις. Γι' αυτό και η αλόκοτη απαγόρευση. Καλή συνέχεια, Έλια. Και ο Αντώνης αναρωτιέται εάν ήταν τελικά ο λόγος η ληστεία για το φωνικό στη Σύρο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε δική μας να το βρούμε, ούτε του Αντώνη. Πρέπει να κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, να βρούνε τα στοιχεία που θα συνδέσουν την υπόθεση, γιατί όπτι και να έγινε, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και όποιος ευθύνεται να αναλάβει δικαιοσύνη, να τον τιμωρήσει ανάλογα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Άκουσα.

0: Εσύ σαν τραγουδίστρια, τα πάντα. Ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Και ο Τάσος έχει δίκιο, ναι. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ζούμε και στην εποχή των πισινών. Το ξέρεις αυτό? Μίλα λίγο να το ψάξω εδώ πέρα στο αρχείο, γιατί κάπου το έχω πρόχειρο. Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον Αριστοτέλη στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ να μεταβολήσω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Α, μην με προκαλείς, έχω πάρα πολλά. Έχω φτιάξει ένα φάκελο αυτές τις ημέρες, επειδή έχουμε επηρεαστεί πολύ από την Οδύσσια. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με την αρχαία Ελλάδα, με τις αναφορές που έχουν γίνει στην αρχαία Ελλάδα. Σε φιλοσόφους, στους πολέμους, στα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τον έχω εδώ πέρα, τον κρατάω. Σήμερα ακούσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Αλλά αυτός ο φάκελος έχει και άλλα πολλά μέσα. Μέχρι για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε κατατροπώσει το Ιράν. Και αυτό το είπαμε στον Τραμπ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Το Τραμπ, εσύ μπορεί να λες και να κορδώνεσαι και τα λοιπά, αλλά εμείς τους έχουμε κατατροπώσει τους Πέρσες. Δηλαδή όχι μία φορά και δύο. Το είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς αυτό τώρα, ως υπουργός εξωτερικών, όταν είχαν πάει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή πήγε να κουνηθεί λίγο ο Τραμπ, πήρε το λόγο ο Κοντζιάς και του λέει...
2: Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή την σημαντική συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τραμπ, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκο, για να μας βάλει, να μας κάνει τα να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν. Και λέει τι είναι αυτά με το Ιράν. Και λέει ο Αλέξης γελώντας. Γιατί ήξερε τι συζήτηση με τον Γέρι. Λέει, σας πει ο υπουργός μου. Του λέω λοιπόν εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είσαι εσύ αλήθεια τόσο. Και έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνα, άλλε, ναι, μαραθώνα. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω, εμείς λοιπόν. Στα 3.000 τελευταία χρόνια κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα, δεν το ξαναβάλαμε.
0: Τώρα πώς το είμαστε, ρε παιδί μου, τον Τραμπ, το στρίμωξε και δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ, 3.000 φορές έχουμε πάει σε σύγκρουση, 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί, πήγε ο Μεγάλο Αλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Τι να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό?
1: Έχεις ένα ωραίο ηχητικό, ρε που πάμε, ρε που πάμε.
0: Τον Αυλονίτη.
1: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, πάνε να κουνηθεί τώρα, έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκε στον Αυλονίτη?
3: Ωραία, που πάμε, ρε. Που πάμε.
0: Στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Κατιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την Ατάγκα. Είναι από την ταινία Φωνάζει ο Κλέφτης. Για την εποχή των πισινών, έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο, κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. Κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών? Καταλάβες, από εκεί προκύπτει αυτή η Ατάγκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Δεν γλιτώνεις από την Αμαλία. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ, επιστρέφει εκείνη. Τώρα, να πούμε Κασιανή μου και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει και
1: τον
0: καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή.
1: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in,
1: sun in the morning. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Σε κάτι κονβερισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά Τορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρελί. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετία 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτική μουσική. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρα Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στο πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολύ κόσμο μήνα, τον Αύγουστο, και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά, σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στο Στιλέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά, με όπως καταλαβαίνετε το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι, με δύο θέματα κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου, αλλά το άλλο το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν. Τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κατς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης. Καλλιτερίδης. Καλημέρα κύριε Καλλιτερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε
2: και
0: πάντα,
2: πάντα
0: εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζετε τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κάτς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
2: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινο-Τουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, mm-hmm. που η Ισραηλινή κομμάντος έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει την Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις mm-hmm. οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Τις δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά mm-hmm. και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να πούμε ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου, αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα. Ναι. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήρισε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, mm-hmm. που καταλάβατε και κάνετε το Οθωμανική.
0: Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους.
2: Ναι, ναι.
0: Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
2: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη, και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή, και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, ότι, από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
0: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
2: Αυτό, το
0: για
2: πρόβλημα,
0: εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ.
2: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν έτσι τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι η ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση. Αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα και προς Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, κάνουμε κοινές ασκήσεις, και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις, και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να βγει η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
0: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ, ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς, αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς, τα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
2: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα, λόγω της μίας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400, συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, έχουμε 24 Rafale, και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, το 28 προβλέπετε.
2: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
0: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
2: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
0: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
2: Είναι μια μισή γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, οι πυραυλοί Μέτεωρ για παράδειγμα.
0: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το μπραντ εφέρ να καταλήγει?
2: Πολύ γρήγορα. Η Τουρκία λοιπόν, για να καλύψει αυτό το κενό, έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπετε εκεί ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter που θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και η τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
0: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
2: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι αμφίροπη, θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
0: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
2: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι, κάνουν διαχείριση
0: Μάλιστα.
2: χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ
0: Μάλιστα.
2: στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας, ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλα τους ελέγχους, εστιάτορες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕ το ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω.
3: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένα.
7: Στους 103,3.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
15: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
16: Μάμα μία!
15: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
17: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω. 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από το πρωί. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλίνικη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Το ψητοπολείο στο Περιστέρι που δηλητηρίασε τον κόσμο και τους έστειλε στο νοσοκομείο είναι γνωστό στους περιστεριώτες. Έχω πάθει και εγώ δηλητηρίαση πριν από 5 χρόνια και μόλις είδα το τι συνέβη κατάλαβα. Καλημέρα βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι καλοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Είπα είναι από τους καλύτερους. Έχεις δίκιο φίλε, real blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά coach. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη. Καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται μετά τη Λέρο στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη, κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός, σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό. Δεν...

0: τα υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία νίκησε ο Ρος, που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Για να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιος είναι εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο δικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν είχε πυροβολήσει κάποιον.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα στη βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να της έκλεισε τους αεροφόρους οδούς.
0: Ναι.
1: Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογικές.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή, γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανείς, άστεγοι από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει, διαχρονικά δεν κάνει τίποτα, δεν ήταν από αυτές, δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης, θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα, θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Και
1: πώς βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα, από τα οποία δεν ξέρω, έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανήκει το αποτύπωμα που έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την mm-hmm. Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το
0: τώρα.
1: Δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω θα έχει η αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, η εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη
1: μέση.
0: Διαφωνία. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα, γιατί μιλάμε για μια... βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα,
0: ναι,
1: στο...
0: Έχω την αίσθηση πως εισαγγελέας και ανακρίτρια για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους σε ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτουργός για την κίνηση που κάνει αυτή η γυναίκα. Ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε.
0: Ωραία. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλά. Μου το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή ελληνικές λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές προέλευσης. Για ακούσε το.
1: Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, δίλεμα μεγαλόμανο. De un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis.

0: 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, οκ, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπο.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ. Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλοι, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεριάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Μου γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις. Δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? Σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλής πυκνότητας τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 280.

7 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ, για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.

Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν.

0: ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Διοντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Διοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Λέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.
1: Αν στη μετάγγιση αυτή. Real FM.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100FM.
1: Sick, I'm with you. Say less, I'm coming, yeah? See you.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Καλό μεσημεράκι. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου 2021. Και όλα είναι πρώτον πυλών για ένα καυτό όλα στις 12. Ξεκινάμε εκπομπή μας με Νικοτίνη και Γιώργο Μαζονάκη. Αφού πρώτα έναρξη μας Αφού λοιπόν πρώτα έναρξη μας έκανε η αγαπημένη μας Αντιγόνη με το

καλέσω και σήμερα πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους. Έχω σήμερα κοντά μου ζαχαροπλαστία Φλουράκη, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης, Εστιατόριο Μεσεβέλο, www.sopaholics.gr, το απόλυτο απολυμαντικό, το Βίρκον Έλλη, θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο Τσουκάλι, όπου σήμερα έχει δώσει πόνο στους φούρνους, όπως μας λένε τα τσικάλια, και έχει ετοιμάσει για εσάς ψάρι φρύσα στη λαθόκουλα, χοιρινό σνίτσελ με κόκκινη σάλτσα, κοτόπουλο λεμονάτο, μπριάμ, μπιφτέκι στο φούρνο με πατάτες, μακαρονάδα φούρνου με μπέικον και πιπεριά, φακές, βραστά λαχανικά, ρύζι πιλάφι και πατάτες φούρνου.

Ένα τσιγάρο είναι αρκετό για να δημιουργηθεί το καλύτερο ντουέτο. Ανάψαμε ένα τσιγάρο λοιπόν, μας λέει ο αγαπημένος Θέμης Αδαμαντίδης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
5: Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Λατό FM στους 103,3.

συνέχεια Νίκος Οικονομόπουλος και πάμε λίγο να ταξιδέψουμε κάπου πάρα πάρα πολύ όμορφα που για όσους είναι η πρώτη σας εξόρμηση στο εξωτερικό και θέλετε να πάρετε το βάπτισμα του πυρός εκτός Ευρώπης, ένας πανέμορφος οικονομικός ασφαλής και εξωτικός παράδεισος θα σας εξασφαλίσει την πιο ομαλή ταξιδιωτική μετάβαση. Το δίλημα για το πρώτο ταξίδι πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, η ανάγκη για κάτι εντελώς διαφορετικό αλλά χωρίς τον τρόμο των ατελείωτων πτήσεων και των εξωφρενικών μπάτζετ, κρύβεται μία μικρή απάντηση στην Βόρεια Αφρική. Έχεις επισκεφθεί άραγε αρκετούς προορισμούς στην Ευρώπη? Έχεις περπατήσει στα σοκάκια του Παρισιού? Έχεις πιει εσπρέσο στη Ρώμη? Έχεις φωτογραφηθεί στα κανάλια του Άμστερνταμ? Και πλέον νιώθεις μια γνώριμη ασφάλεια? Ή θεωρείς ότι πράττεις τα ίδια και τα ίδια? Κάπου βαθιά μέσα σου η ταξιδιωτική σου πηξίδα ζητάει το κάτι παραπάνω. Ζητάει εκείνο το αυθεντικό, δημιουργικό σκούντιγμα που μόνο η έξοδος από την δυτική ζώνη θα μπορεί να σου προσφέρει την άνεση πανέζοντα. Θέλεις να αλλάξεις ήπειρο αλλά φοβάσαι? Πάντα την καρδιά μας θα πάγω. Θέλεις να ακούσεις άλλες γλώσσες, να μυρίσεις άλλα μπαχαρικά, αλλά το άγνωστο σου προκαλεί μια φυσιολογική αμηχανία? Το πρώτο βήμα εκτός Ευρώπης μοιάζει με βουτιά στα βαθιά, και αν σου λέγανε ότι το απόλυτο πολιτιστικό σοκ βρίσκεται μόλις 4 ώρες μακριά από σένα, είναι απόλυτα ασφαλές, οικονομικό και δεν απαιτεί υπερατλαντικές πτήσεις. Προσδέσου. Πρώτο σταθμός εκτός Ηπείρου, το Μαρόκο. Για σένα ακόμα είμαι εδώ. Γιατί το πρώτο σου ταξίδι εκτός Ευρώπης να είναι στο Μαρόκο? Γιατί το Μαρόκο είναι ιδανικό βάπτισμα του πυρός για να αλλάξεις Ήπειρο χωρίς να χάσεις την πηξίδα σου, και υπάρχουν βασικά επιχειρήματα που το συστήνουν ανεπιφύλακτα. Για

για τον ταξιδιώτη που δεν έχει ξαναβγεί από τα σύνορα της Ευρώπης, η λέξη Αφρική ή Ισλάμ μπορεί να προκαλέσει μια ασυνείδητη επιφύλαξη. Το Μαρόκο όμως αποτελεί μια μοναδική εξαίρεση λόγω της γεωγραφικής του εγκύτητας, με την Ισπανία που απέχει μόλις 14 χιλιόμετρα μέσω του Γιβραλτάρ, το είπα, και της βαριάς τουριστικής του βιομηχανίας, η χώρα έχει αναπτύξει ένα έντονο βαθμό δυτικοποίησης. Η δυτικοποίηση λοιπόν των υποδομών δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της χώρας. Αντίθετα, η ομορφιά του ταξιδιού κρύβεται στο να προσαρμοζόμαστε εμείς στον προορισμό και όχι ο προορισμός σε εμάς, δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό στους ενδυματολογικούς κώδικες, ειδικά κατά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς χώρους και καθημερινά.

Μία βόλτα με τις καμήλες και τους αγαπημένους φίλους τους Βεδουίνους. Μία βόλτα στο Σεφ Χάουεν και τα ιστορικά διεξοδεψία στη Φέζ του Μαρόκου με τις παραδοσιακές δεξαμενές που είναι αυτά τα πολύχρωμα που τα έχουμε δει όλοι μας. Βρήκες χρυσό και κάνεις πράξη ό,τι κι αν λες και όπως είμαι. Τα υφασματάδικα και άλλα εμπορεύματα σε καταστήματα αγοράς στο Μαρακές. Το ίδιο ακριβώς το Μαρακές που είναι το παζάρι, η μαγεία του Ριάντ, το ίντερνετ με το καλημέρα, συνάλλαγμα του Μεκουτά, νερό μόνο εμφιαλωμένο και το πιο σημαντικό, η ευγενική ξενέρωση. Αν επισκεφτείς το Μαρακές, μην ξεχάσεις να πας μια βόλτα από το Ριάντ. Γιατί το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι η μετάβασή σου σε ένα άλλο ταξιδιωτικό εαυτό. Σου προσφέρει το απαραίτητο πολιτισμικό σοκ για να νιώσεις ότι εξερευνείς ολόκληρο τον πλανήτη, κρατώντας σου όμως το χέρι με τις σύγχρονες υποδομές και την ασφάλεια. Αν λοιπόν η Ευρώπη ανοίγει την όρεξή σου για τον κόσμο, το Μαρόκο είναι το ιδανικό μέρος για το πρώτο σου μεγάλο κυρίως πιάτο. Αν επιστρέψεις, δεν θα έχεις απλώς στο διαβατήριό σου μία νέα σφραγίδα, αλλά το μυαλό σου θα έχεις μία νέα οπτική. Το πρώτο βήμα εκτός Ευρώπης είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά πίστεψέ με, δεν θα το μετανιώσεις. Μετά από αυτό, ολόκληρος ο χάρτης.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας.

0: για ξημερώματα πάμε λίγο να δούμε.
1: Χαράζω πάλι τα δυο μας.
0: Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Μα δεν ανασένω. Και πανσελίνος του Ιουλίου κορυφώνεται τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη, χαρίζοντας ένα από τα πιο όμορφα ουράνια θεάματα του καλοκαιριού. Το λεγόμενο φεγγαρί του ελαφιού, του κόκκινου ελαφιού, αναμένεται να προσελκύσει τα βλέμματα, ενώ... κατά την ανατολή του θα δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακό λόγω της γνωστής οπτικής ψευδαίσθησης της Σελήνης. Ένα από τα πιο ξεχωριστά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού. Η πανσελήνος του Ιουλίου αναμένεται να κορυφωθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: για μένα.
1: Εμένα να ακούς λοιπόν, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Σε ένα λιώνω, εμένα να ακούς.
1: Ναι, επειδή θέλω να ακούσετε λίγο και εμένα, θα σας πω ότι σήμερα το πυρωμένο τσουκάλι, ο φούρνος έχει δώσει πόνο, αλλά χαλάλι σας. Γιατί σήμερα όλο το μενού είναι λακταριστά ή περιζουμένα. Πατάτες φούρνου, ζυμπηλάφι, βραστά λαχανικά, φακές, πιπεριές. Καλάτα φούρνου με μπέικον και το κομπράσι. Τέτοια φούρνου με πατάτες, μπριλιάμ στο φούρνο. Κοτόπουλο λεμονάτο, χοιρινό σνίτσελ με κόκκινη σάλτσα και ψάρι φρίτσαρες.
0: Θέλω κι εγώ όλα εκείνα που θέλω.
1: Πες μου τώρα, έχω άδικο να πηγαίνω κάθε μέρα να τρώγω από εκεί που τόσο πολύ.
0: Μια καρδιά, μια φωνή. Και έτσι θα μείνω.
1: Τόσο πολύ κόλλημα.
0: Ζωή.
1: Δεν έχω ξαναφτάσει.
0: Οι φίλοι εχθροί κοντά μας.
1: Ωστόσο, σήμερα κοντά μου έχω θερμοκήπια κρίτη σαν
0: και όχι.
1: Βίρκον
0: Έλλους. Και εγώ είμαι τρε.
1: www.sopaholics.gr.
0: Για σένα.
1: Εστιατόριο με ζωβέλ.
0: Εμένα να.
1: Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη σαν
0: σε δύσκολους καιρούς.
1: Φυτόρια κυπευτικών φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη. Και φυσικά ζαχαροπλαστία φλουρά.
0: Λιώνω εμένα να.
1: Οπότε εμένα να.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Los Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Στους 103,3.

τη μία, δύο παρά. Ό,τι είναι τώρα είναι. Ό,τι έχετε λοιπόν. Και σήμερα κοντά μου Ζαχαροπλαστία Φλουράκης, Φυτογένεση Γιώργου Γελένης Βαρελάκης, στη Βανιά Ιεράπετρα, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Ισαγγελάκης. Στο πάρκο κυκλοφορικής αγωγή στην Ιεράπετρα απέναντι θα δείτε το εστιατόριο, την εστιατοριάρα που τόσο πολύ αγαπάω, το Μεζεβέλο, που πραγματικά από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ η λιχουδιά εσύ για όλα τα γούστα είναι εκεί και σε περιμένουν με θέα τη θάλασσα. www.sopaholics.gr. Το απόλυτο απολυμαντικό, τόσο green και τόσο οικολογικό για τις θερμοκηπίες σου καλύτερα, το Virgo Nails ήρθε για να σπίγει τον πανικό. Θερμοκηπία Σαρικλάκης και θερμοκηπία Κρήτης εδώ στην παρέα μας.

συστήνει με διαφορετικό τρόπο. Το ένα νερό, κύριε Βαγγέλη. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με πάρα πάρα πολύ αγάπη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Να περνάτε υπέροχα και να θυμάστε ότι δεν σας αρέσει, αλλάξτε το. Μα πάνω απ' όλα να χαμογελάτε δυνατά. Καλό μεσημεράκι σε όλους.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.

0: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
1: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
0: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου, στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης και ντίζελ στη χώρα μας. Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί η αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Δήλωσε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι της έδωσε μία ευχή να κάνει παιδιά. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Τι είπαν στην απολογία τους? Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο? Στα αθλητικά, εκτός έδρας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαρμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Το θέμα της ημέρας.
11: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ είχε σε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
12: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
11: Είναι
12: το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άναμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο-κομάντο της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Φυσικά και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκυριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει περισσότεροι στα σπίτια τους.
11: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
12: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
13: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
14: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
11: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
12: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
15: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπήδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρου και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγεν και ένα αέριο μηνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 αέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη ετήγεν δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
12: Και είναι ενδεικτική η εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
6: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση σε επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ένα λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
11: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
6: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
11: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
6: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
11: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι υπάροχοι ηλεκτρικής
6: ενέργειας.
11: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
6: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά.
11: Πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
6: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης. Πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόσοι και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων
11: κοντός
6: τιμολογίων.
11: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ. Είναι αλληλένδετα.
6: Σωστά.
11: Τι περιμένουμε?
6: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της 9 κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φύλλο Ιρανικού στόχου στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά της αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
16: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοειρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
11: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
17: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ. Σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση Μάλιστα. χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ Μάλιστα. στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
11: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
18: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την ATP Πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
11: Έτσι. Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
18: Ναι, και είπε και τα άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, ναι, ναι. 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η ATP Πενταμερής. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυτριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην ATP Πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο νομίζω ότι θα έχουμε την ATP Πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
11: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
19: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
11: Το Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
20: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι τρανέ από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης θυμικής αυτοπεποίθησης.
11: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί, και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες το επιτίθενται όλοι άδικα, διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω του ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
11: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία για εκείνη τη φράση του.
4: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
11: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
21: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προφάσισε να καμιαδρύνει, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
22: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
21: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
22: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
11: Τώρα, μετά από μία μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
4: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
11: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
0: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
11: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
5: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
23: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
11: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
12: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές οστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
11: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη υπόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
12: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτητας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησής του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, και μέχρι τότε θα κατηθεί προσωρινά. Τώρα, οι έρευνες των ανακριτικών αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
11: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
12: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά κρυφάκουσε έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του. Οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του. Αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια είναι στην πλάτη και τρύπησε τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
11: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Gracias.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 37 λεπτά μετά τις 2. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολιστήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξιμή δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημίες ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του. Ο αντισεισμικός οργανισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζέννη, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους στις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γραντιέ πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά Ζιρότ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέατρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέατρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελίζαβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως στο δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελίζαβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού, στη δημοσιονομική πίεση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει. Όσα προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση. Και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα σταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική σταξιοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις. Και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας σταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει η υποχρεωτική σταξιοδότηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΟΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
4: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χώρο, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
5: συνταξιοδότησης, ναι.
4: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού.
5: Ναι.
4: Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νοθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της δημοτικής αρχής προς τους δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της, ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέας Σμύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυμπίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γ. Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες και μάλιστα τις απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
5: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
7: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τηλεφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
0: Επέδειξε ψυχραιμία.
7: Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μαιευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένος στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, που οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
8: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα 2 πρώτα λεπτά, κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα, γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, μπορώ να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια στον οδηγό που, παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σώοι και αρτημελοί στο νοσοκομείο. Τώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
9: Ναι, Ελισάβετ, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Βασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε 2 από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει

0: το διεθνή Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ, ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
1: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
0: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λωσίων παραχωρήθηκε επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σα για να περάσει από ιατρικές και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Ο Σα αγωνιζόταν στην Πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικό με την εθνική ελπίδων τη χώρα του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτιση τη Premier League Hall. Ο διεθνή πορτιέρο υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασία. Μεταβαίνει στην Τουρκία, όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασία τη. Χθε στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανό τροματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα, ο οποίο έπαιζε στην Νότιχαμ Φόρεστ για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στου Ερυθρόλευκου.
2: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Τους συνεχάρει για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
0: Στο μπάσκετ εκτός έδρας θα ξεκινήσει η υποχρέωση του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια, με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
0: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις Εθνικές Ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που
2: ηγείται
0: της εταιρείας.
2: Θα βρει κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
0: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλλων.
4: Ο καιρός.
2: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
5: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένηση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένηση των ανέμων στα 6 με 7 μποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά, και θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις ηπειρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35.

0: Αρχή περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον ευωικό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κεφισό από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κεφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
1: Real FM. Διαβάζουμε στο real.gr Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα, και στο ενικός.gr Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα Κράνος.
13: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Αυτό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
0: Λατό FM στους 103,3.

Say that you love me.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Hat

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
1: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφείς να τηλεφωνείς. Τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
5: Τρίτη καθώ. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dodd.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness. I'm going all in,
2: sun in the morning. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
5: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
4: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: 100.8 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, και αν περιμένετε να ακούσετε τα κλασικά, υπομονή, πέρασε η μισή εβδομάδα και κάτι τέτοια, είστε σε λάθος συχνότητα. Σήμερα σπάμε τον κανόνα, γιατί ότι δεν προλάβαμε να λύσουμε μέχρι τις 6,

Γι' αυτό όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάτω από ένα κλιματιστικό που δουλεύει υπερορίες, καλώς ήρθατε. Εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και από τώρα μέχρι τις 8 χαμηλώνουμε λίγο τη φασαρία της ημέρας και δυναμώνουμε όλα όλα.

Τετάρτη σήμερα, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, εκεί που η Δευτέρα έχει ξεχαστεί, αλλά η Παρασκευή μας κοιτάζει ακόμη από πολύ μακριά. Φήμες λένε ότι η Τετάρτη είναι η πραγματική ημέρα για να κάνεις μια νέα αρχή, χωρίς την πίεση των πρέπει. Αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, η στιγμή είναι σήμερα.

Και επειδή η Τετάρτη χρειάζεται και το δικό της plot twist, η σημερινή πρόκληση είναι απλή. Κάντε κάτι διαφορετικό. Αλλάξτε τη διαδρομή για το σπίτι. Βάλτε να ακούσετε ένα μουσικό είδος που δεν θα επιλέγατε ποτέ. Από κλασική μουσική μέχρι παραδοσιακή τζάζι, soundtrack μιας ταινίας. Ή κάντε ένα ειλικρινές, όμορφο σχόλιο σε ένα συνεργάτη, έναν άγνωστο στο δρόμο ή το μπαρίστα που σας φτιάχνει το καφέ. Η αντίδρασή του θα είναι το δικό σας plot twist. Πάμε στα δικά μας. Τετάρτη είπαμε, 29 Ιουλίου. Είναι η 210η μέρα του χρόνου. Μένουν άλλες 155 μέχρι να τελειώσει το 26. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:25 το πρωί. Θα δύσει λίγο πριν από τις 8:30 το βράδυ, περίπου στις 8:27. Η Εκκλησία σήμερα τιμά τον Άγιο Καλλίνικο, τον Κύλικα και την Αγία Θεοδότη. Γιορτάζουν ο Καλλίνικος, η Καλλινίκη, ο Θεόδωτος και η Θεοδότης. Χρόνια πολλά σε όλους. Στον καιρό τώρα, ηλιοφάνεια, ζέστη και περίπου 29 βαθμοί αυτή την ώρα. Μέχρι τις 8 που θα είμαστε κοντά σας θα φτάσει η θερμοκρασία στους 28. Υπάρχει προειδοποίηση τόσο για υψηλή θερμοκρασία όσο και για ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ. Και μιας και μιλάμε για ανέμους, τραγική τροπή πήρε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, βυθίζοντας το πένθος στη πυροσβεστική υπηρεσία και ολόκληρη τη χώρα. Δύο νέοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε από τις πυρηνές γλώσσες. Η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς παραμένει δραματική, με τον καιρό να αποτελεί το μεγαλύτερο αντίπαλο των δυνάμεων κατάσβεσης. Οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν ένα ανεξέλεκτο κοκτέιλ. Η ακραία ένταση τους καθιστά την επιχείρηση από αέρος εξαιρετικά δύσκολη έως αδυνατή, καθώς τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα λόγω των ισχυρών αναταράξεων και της μηδενικής ορατότητας. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς και μεταφέρουν αναμένα κάρβουνα εκατοντάδες μέτρα μακριά, δημιουργώντας νέες αιστείες και παγιδεύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Ο αγώνας των πυροσβεστών στο έδαφος είναι γιγάντιος, παλεύοντας σώμα με σώμα με τις φλόγες υπό εφιαλτικές συνθήκες. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Μπροστά σε τέτοιες στιγμές, όταν οι λέξεις τερεύουν και η θλίψη είναι βαριά για τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα στο μέτωπο της φωτιάς, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Μουσικά η σημερινή εκπομπή ξεκινάμε φως, αλλά δεν θα μείνει εκεί. Στην πρώτη ώρα έχουμε καλοκαιρινή ενέργεια, ηλεκτρισμό και τραγούδια που ανοίγουν τα παράθυρα. Μουσικές που δεν ζητάνε άδεια για να σου αλλάξουν τη διάθεση. Όσο όμως το απόγευμα θα πλησιάζει προς τη νύχτα, ο ήχος αποκτά περισσότερο βάθος και μετά θα μπούμε στο πιο κινηματογραφικό, ηλεκτρονικό και υπόγειο σημείο της βραδιάς. Ήχοι για τη στιγμή που η πόλη χαμηλώνει τα φώτα.

Χαλαρώστε λοιπόν, αφήστε τη ζέστη να κάνει τα δικά της και κρατήστε μόνο τη μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε πολλές και εξαιρετικές καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές,

Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο Μεσόγειος, την Τετάρτη. Σήμερα δηλαδή. Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλάτη του ΕΟΤΣ στον Άγιο Νικόλαο και την 5η 6 Αυγούστου στις 9 και επίσης στο Ανοιχτό Θέατρο Βιθλέμ στο Ηράκλειο η Μεσόγειο ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Φάντος από την Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτο συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Είπαμε μουσική εβδομάδα, γι' αυτό ετοιμαστείτε για ένα διήμερο που μας υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αργαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και υπόσχεται να γράψει ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες σε εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πιστιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Venus Volcanis σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο, αλλά κόλπα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου η σκυτάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκη, τους θρυλικούς Χαϊνίδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και τους Acid Rouge σε ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι το πρωί. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Ένα φεστιβάλ που δεν πρέπει να το χάσεις. Έχουμε και κλικό. Γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίσσα της. Λοιπόν, για όλα αυτά που σας είπα, τι πρέπει να κάνετε. Πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, οι προσκλήσεις για Μάργαρη, για φεστιβάλ Άρκαλος και για σινεμά δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για σήμερα.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Μανώλη, που μας ακούει από τα βόρεια. Εργασία Μανώλη, εργασία και χαρά. Τετάρτη σήμερα, τα ξέρουμε. Σε έχουμε μάθει πλέον.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, Οδός Τιμωθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

να στείλω τις ευχές μου στον αγαπημένο μου παιδικό φίλο το Θρασύμβουλο, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά, Θρασύμβουλε, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μανώλη, μετέφερε τα, σε παρακαλώ.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Έτσι επιστρέφουμε καλοκαιρινά. Josephine French Edit. Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαιράκι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Γιατί αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την Δετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9 στη Μπλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο και την 5η, 6 Αυγούστου στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλη Βίθλεμ. Η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας, φάντος από την Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα, Νίνο Ρώτα και Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Είπαμε μουσική εβδομάδα, γι' αυτό ετοιμαστείτε για ένα διήμερο που μας υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις που αλλού στο Αρκαλοχώρι. Το φεστιβάλ, το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεμπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και υπόσχεται να γράψει ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Ακούστε ονόματα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Venus Volcanism σε ένα μουσικό ταξίδι που θα μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο 1 Αυγούστου η Σκυτάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκης, τους θρυλικούς Χαϊνιδές, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και του Acid Rouge σε ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι το πρωί. Είναι το σημείο που η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να λείψετε. Όλοι εκεί, παιδιά. Χαμούλη θα γίνει. Έχουμε και γλυκό όμως, ε. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε και για τις προσκλήσεις για το Μάργαρι και για το φεστιβάλ του Αρκαλοχωρίου αλλά και για το σινεμά, τηλεφωνάκι τώρα στο 2860, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι και καλή τύχη.

Καλησπέρα στο Μιχάλη και στην Έφη. Στους τυχερούς. Στους λίγους τυχερούς, μάλιστα.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο όνομος Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: 90,3.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
4: που θες να τη διαδώσεις.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
2: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος,

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
3: Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου.

την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Sport.fm.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο είμαστε και απόψε, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Νίκος Γουρός στο μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίας της εκπομπής. Μουσικές καλησπέρες, πάμε και απόψε για μια ακόμη όμορφη βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής.

Κάνουμε αρχή απόψε με melodic techno σκηνή, όπως ακούτε. Never Ends από Mrak και Omnia, το remix που ακούμε. Περισσότερα σε λίγο.

Απόψε λοιπόν στο ηλεκτρόφωνο πέφτει η αυλαία για τη φετινή πρώτη περίοδο του. Ολοκληρώνουμε δηλαδή τον φετινό κύκλο εκπομπών. Μια τελευταία μουσική διαδρομή στους δρόμους Melodic House, Progressive, Melodic Techno που ακούγαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία απόψινή εκπομπή πέφτει σε μια πολύ κακή στιγμή, βαριά νύχτα, βαριά μέρα σήμερα για την Κρήτη, το Μεραμπέλα, το Λασίθι βασικά, του Κρήτη και όλη τη χώρα, με τα πύρινα μέτωπα που ευνοούνται από τους θυελώδεις ανέμους που επικρατούν και στα μέρη μας και σε όλη τη χώρα. Τρεις πυροσβέστες, οι δύο στο Νότιο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, Σπάρτη στην Αθήνα πάνω, έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Δυστυχέστατα, πολύ βαρύ το κλίμα και για μας εδώ πέρα που κάνουμε την εκπομπή τώρα, με τι όρεξη να κάνουμε. Εντάξει, συνεχίζει τη ζωή, αλλά δεν πάει να είναι το κλίμα πολύ βαρύ. Στη Σιτία έχουμε φωτιές, στην Αγία Τριάδα εκεί πέρα, με το μέτωπο όπως μαθαίνουμε κιόλας να έχει πάει μέχρι τον Αθερινόλακο, καίγονται ελαιόδεντρα. Εκενώσεις σπιτιών στην Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο, εκεί που χάθηκαν τα δύο παιδιά, οι δύο νεαροί πυροσβέστες, 28-56 ετών τώρα. Τι να πει κάποιος, πολύ βαρύ το βράδυ. Εκενώνονται λοιπόν οι οικισμοί. Στη Φεστό ετοιμάζονται να τους υποδεχτούν εκεί πέρα για να μείνουν σε κλειστό γυμναστήριο. Καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολο βράδυ γενικά. Σε όλη τη χώρα δίνεται μάχη με τις φλόγες. Πολύ δύσκολα 24 ώρα. Είχε βγει προειδοποιητικό σήμα από την πυροσβεστική ούτως ή άλλως. Και αυτά τα 8, 9 και 10 κατατόπους μποφόρ που επικρατούν κάνουν πιο δύσκολη την κατάσβεση και ευνοούν σίγουρα την επέκταση των πύρνων μετόπων που υπάρχουν κατά τόπου σε πολλά μέρη, ξαναλέω. Εδώ μάλιστα διαβάζουμε τώρα ότι ακυρώθηκαν συναυλίες στην Ιερά Πέτρα, που ήταν προγραμματισμένες για απόψε σε Σταυροχώρη και στο Δασάκι του Κουτσουρά, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ιερά Πέτρας, κατόπιν υπόδειξης της πυροσβεστικής. Ξαναλέω, δύσκολο βράδυ. Ευχόμαστε να μην έχουμε πρώτα απ' όλα άλλα θύματα, ούτε στην Κρήτη πουθενά, ούτε και στη χώρα πουθενά, και να καούν όσο γίνεται λιγότερες δασικές εκτάσεις και λοιπά. Τι να πει κάποιος, τι να πει. Ξαναλέω, κακό timing, σε κακό timing έπεσε η απόψινή τελευταία φετινή εκπομπή για το ηλεκτρόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε κάποια δυνατά κομματάκια, έτσι να ξεχαστούμε κάπως, με την ευχή, ξαναλέω, να μην έχει χειρότερη εξέλιξη η βραδιά όσο προχωρεί. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα την μουσική μας περιήγηση αυτή που αρχίσαμε πριν κάποιες εβδομάδες, 11 και καλοκαιριού, στα μπιτάκια που λέμε, τα πριόνια που λέμε, τα πιο έντονα κομμάτια έτσι, με έντονο χαρακτήρα, το μουσικό αυτού είδος του Progressive, Melodic House και Techno. Πάμε να συνεχίσουμε με Moving to the Sun, μια επιτυχία φετινή των τελευταίων μηνών που ακούγεται γύρω-γύρω πάρα πολύ και παίζει δυνατά. Πάμε να το ακούσουμε με ό,τι, ξαναλέω, όποια διάθεση μπορεί να υπάρχει απόψε για μουσική ή οτιδήποτε άλλο ευχάριστο.

Εδώ έχουμε το φημισμένο Γάλλο DJ παραγωγό Hugel μαζί με τη συνοδεία βέβαια που ακούμε της Ultra Nate με τη χαρακτηριστική αυτή soul φωνή.

Τώρα περνάμε σε melodic techno, με μουσική εδώ, κυρίως Heal My Mind, από τα πιο πετυχημένα κομμάτια της Ουκρανίας παραγωγού και DJ. Έχω ακούσει και άλλα κομμάτια σε προηγούμενες εβδομάδες, DJ Κορόλοβα, κυκλοφορίας 2023.

Ακούσαμε Χίλμα Μανίντα από Κορόλοβα, DJ Κορόλοβα, και συνεχίζουμε τώρα. Πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι και απόψε, Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM, κοντά μας είναι το ζαχαροπλαστείο Μήλο, χορηγός μας που προσφέρει σε εσάς την εκπομπή. Ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, υγεία σου που αγαπάμε. Συνεχίζουμε τώρα με ένα διαφορετικό λίγο ύφους κομμάτι, το Χέρα, το Radio Edit. Τέκνο, μελόντικ τέκνο κομματάκι εδώ από το Servo DJ και παραγωγό Space Motion, κυκλοφορίας και αυτό 2023, και θα πούμε μέσα στο κομμάτι κάτι ιδιαίτερο που ακούγεται και θα το καταλάβετε ίσως και κάποιοι πιο μοιημένοι.

Καλά, ακούτε ελληνικά, είναι θρακιώτικα, παραδοσιακά για την ακρίβεια. Το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής ακούγεται εδώ, μια υποψία remix από το σέρβο DJ το Space Motion. Το ακούμε χαρακτηριστικά τους στίχους, πραγματικά σπάνιο νομίζω.

σπάνιο, εντάξει, ασυνήθιστο. Ένα τραγούδι, το, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα θρακιώτικα παραδοσιακά κομμάτια, το Μαργούδι, που το ακούσαμε, αν θυμάστε, για όσους παρακολουθούν την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν φέτος, το ακούσαμε στο section εκείνο, στην ενότητα εκείνη που κάναμε για τα παραδοσιακά κομμάτια, με μια υποψία επιρροής από ροκ καινούριο, από κούπες και λοιπά, συγκροτήματα καινούργια που έχουν εμφανιστεί και παίζουν διασκευές παραδοσιακών ελληνικών κομματιών, κριτικών και όχι μόνο βέβαια. Άρα λοιπόν ήταν και μια έτσι μικρή αναφορά αυτή και στο ιστορικό της εκπομπής, εδώ στο ηλεκτρόφωνο που ακούστηκαν από όλα τα είδη, γιατί το ξαναλέμε κιόλας, θα το λέμε κιόλας, ηλεκτρόφωνο είναι, jukebox είναι, ό,τι ηλεκτρίζει, παίζει και ακούγεται, ό,τι αξίζει βέβαια. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Dark Side από Royal Beat και Yuna, το Extended Mix εδώ, η Extended έκδοση κυκλοφορίας 2024, ένα κομμάτι μεταξύ Melodic House και Techno, Melodic Techno επιρροές γενικότερα, αυτά που ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες.

Συνεχίζουμε δυνατά εδώ με The Sign από Kevin DeFries στο remix. Μια έτσι δυναμική melodic techno διασκευή από το αρχικό κομμάτι των Anima και Camel Fat. Πολύ δυνατό κομματάκι.

0: FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
10: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
10: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
12: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
14: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Λατό FM, στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση, Νίκος Γουρός.
15: Ξανά μαζί εδώ, στο ηλεκτρόφωνο και στο Λατό FM. Νίκος Γουρός στο μικρόφωνο, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία είναι η τελευταία για φέτος, τελευταίος σταθμός στην φετινή πρώτη σεζόν του ηλεκτρόφωνου. Και η οποία βέβαια δυστυχώς, το αναφέραμε και στον πρόλογο, για όσους δεν άκουσαν, θα το ξαναπώ τώρα, όσους και όσες δεν άκουγαν, συμπίπτει δυστυχώς με μια πολύ άσχημη και βαριά βραδιά για την Κρήτη και γενικότερα όλη τη χώρα, με τα πύρνα μέτωπα τις φωτιές, τα μέτωπα των φωτιών, να μένονται σε πάρα πολλές περιοχές. Και το ευχηθήκαμε και πριν, να μην έχουμε άλλα πέραν των δύο νεκρών πυροσβεστών που είχαμε στο Νότιο Ρέθυμνο νωρίτερα το απόγευμα. Διαβάζουμε τώρα εδώ πέρα και θα το αναφέρουμε, γιατί ξαναλέω, είναι βαριά η βραδιά. Και πού να βρεις και όρεξη για μουσική, όσο και να συνεχίζεται η ζωή που λέμε. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζουμε ότι στην Αγία Γαλήνη έχουμε κενώσεις. Στο Ρέθυμνο απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι εκεί πέρα με πλωτά του λιμενικού, παρακαλώ, δεκάδες πολίτες. Εκτός ελέγχου, λένε τα ΜΜΕ εδώ που διαβάζουμε, η φωτιά, με δεκάδες καμένα σπίτια. Και είχαμε δυστυχώς και άλλα στην Αγία Τριάδα, στη Σιτία, δίπλα μας εδώ, στο Λασίθι, στον νομό Λασιθίου, με τραυματισμό δύο πυροσβεστών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ιερά Πετράς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερα. Αυτό μόνο μπορούμε να ευχηθούμε σε μια δύσκολη βραδιά, η οποία έχει 8, 9, 10 κατατόπους και ρηπές, 11 μποφόρ. Όπως λένε μετεωρολόγοι, βλέπουμε τι γίνεται και στον Άγιο Νικόλαο, τέτοια ώρα, 10 παρά 20 το βράδυ, γίνεται χαμός. Πολύ δυνατοί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής στις φωτιές που μένονται και ευνοούν πάρα πολύ το να προχωρήσουν οι φωτιές. Ευχηθούμε να πάνε όσο γίνεται λιγότερο χειρότερα τα πράγματα. Και αναγκαστικά τώρα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και συνεχίζουμε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στην τελευταία απόψινή εκπομπή, στο τελευταίο μισάωρο, δεύτερο μισάωρο, με την βόλτα μας αυτή τη μουσική και απόψε, Τετάρτη 29 του Ιουλίου. Κοντοζυγώνει να τελειώσει και ο Ιούλιος, περνάει ο καιρός και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν σε ρυθμούς έτσι. Melodic Techno, Melodic House, Progressive House, αυτή η μουσική σκηνή που μας, την οποία πραγματευόμαστε μάλλον εδώ και αρκετές εβδομάδες, και συνεχίζουμε τώρα στο ίδιο κλίμα λοιπόν με Faceless από Weekend Heroes. Πάμε να ακούσουμε.

Faceless, λοιπόν, Progressive House κομματάκι από το ηλεκτρονικό δίδυμο Weekend Heroes, τους Eli Balzan και Felix Nagorski, κυκλοφορίας 2022.

στο ίδιο groove με Moonlight, το Radio Edit από Space Motion, Angel Sanchez και Magnus, κυκλοφορίας 2023 εδώ, Melodic House, Melodic Techno.

Να πούμε και απόψε, κοντά μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο, είναι το ζαχαροπλαστείο Μήλο, χορηγός μας, που προσφέρει σε εσάς την εκπομπή. Ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Αγίου Νικόλαου και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε.

Πάντως εντάξει, νομίζω δεν έχετε παράπονο. Όσοι και όσοι μας ακούγατε όλη τη χρονιά φέτος, αυτή την σεζόν του 2025-2026, την πρώτη και αναγνωριστική θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό χρονιά για το ηλεκτρόφωνο εδώ στο Λατό FM, παίξαμε αρκετά μουσικά είδη, από μπιτάκια που ακούμε τώρα και πριονίδια άγρια πιο πριν, μέχρι και ροκ, ελληνικά και ξένα, νεότερα και παλαιότερα, και metal και επιτυχίες του κινηματογράφου, soundtrack κλπ. Και παραδοσιακά ελληνικά με διασκευές και όχι μόνο, και κριτικά παίξαμε ό,τι μπορεί να έχει μέσα ένα, να κρύβει μέσα ένα ηλεκτρόφωνο. Ανάλογα πάντα τι θα πετάξεις, με τη διάθεση, το κέρμα που θα πετάξεις που λέμε, αυτό το γνωστό jukebox, το παλιό jukebox.

τώρα πάμε στο Say, το remix του Team Bliss από το κομμάτι της DJ Corolova και Rose Queen. Μελωδική τέκνο και Progressive House κυκλοφορία, διασκευή ενέτη 2024 εδώ. Melodic Techno Progressive House επιρροές. Πάμε να τα ακούσουμε. Say, το Team Bliss Remix.

πρώτο-τελευταίο κομμάτι για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, το 3 από Δεν, τον ανερχόμενο Γερμανό DJ παραγωγό, κυκλοφορίας 2024 τον Οκτώβρη, καινούργια εισοδία λοιπόν και αυτή η μουσική, melodic techno σκηνή, ιδιαίτερα ανερχόμενο όνομα θεωρείται ο συγκεκριμένος. Πάμε να τα ακούσουμε, πρώτο-τελευταίο κομμάτι για το απόψινό, τελευταίο για φέτος, ηλεκτρόφωνο.

ιδιαίτερη αριθμική εξέλιξη εδώ, στο 3, ελληνικό όνομα, από τον Δεν, ιδιαίτερο κομμάτι γενικά. Νομίζω ιδανικός τρόπος να κλείσει αυτός ο κύκλος που ανοίξαμε προεβδομάδων με τις βόλτες της μουσικής και τις περιηγήσεις στους κόσμους και τους ήχους από progressive house, progressive techno, melodic techno κλπ.

πάμε να κλείσουμε για απόψη και για φέτος με Dreamscape of Mother Earth. Αυτό το κομματάκι από Melodic House, Melodic Techno, κυκλοφορίας 2024. Έτσι ένα ατμοσφαιρικό Melodic House κομμάτι.

Πάμε λοιπόν για αποφώνηση. Ήταν μια έτσι πολύ όμορφη και ξεχωριστή χρονιά αυτή, πρώτη του ηλεκτρόφωνου. Ήταν ο Νίκος Γουρός μαζί σας στην επιμέλεια, την παρουσίαση, στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα όλο το διάστημα αυτό. Με το καλό ξαναρχόμαστε, πρώτο Θεός, με το καλό. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα δούμε πότε ακριβώς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους και όλες. Καλή αντάμωση να πούμε με νέες μουσικές από τη νέα σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξαναλέω, όλους και όλες που ήσταν κοντά μας. Τα λέμε ξανά μια επόμενη Τετάρτη του χρόνου εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο φιλόξενο Λατό FM. Μέχρι τότε, από τον Νίκος Γουρό, από εμάς, ευχές να περνάτε όμορφα, ένα όμορφο καλοκαίρι, ήρεμο, με αγάπη, να αγαπάτε, να χαμογελάτε, να ακούτε ραδιόφωνο, μουσικές, καληνύχτες, καλό καλοκαίρι.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια ή

0: αγάπης, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Γελινάς και συντονισμένοι εδώ στην ενότητα του Λατό σε 103,3 κάθε Τετάρτη βράδυ λίγο μετά τις 10, 21 Ιανουαρίου λοιπόν σήμερα του 2026. Και τι έχουμε για απόψε? Για απόψε έχουμε τραγούδια φοβερά και φανταστικά μεγάλης διάρκειας. Μεγάλης διάρκειας, ναι, όχι τρομακτικά μεγάλης διάρκειας, όπως για παράδειγμα τον Jethro Tull, το Thick as a Brick, που η διάρκεια του είναι 43 και κάτι λεπτά, ούτε του, όπως του Mike Oldfield, το Tubular Bells, που είναι κοντά στα 50 λεπτά. Μιλάμε για... αυτοί οι δύο δίσκοι βέβαια καλύπτουν το κομμάτι, είναι και οι δύο πλευρές, έτσι, λογικό. Μιλάμε για τραγούδια που από 8 λεπτά έως και μισή ώρα περίπου. Βάλτε λοιπόν το ποτό σας ή και όχι, χαλαρώστε το χώρο σας, απολαύστε αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή, και αυτό είναι το Late Night με τον Νταλιέρο.

ξεκινήσαμε με Isaac Hayes και το εμβληματικό Walk On By που κυκλοφόρησε το 1969 μέσα από το δίσκο Hot Buttered Soul, έναν πραγματικά από τους πιο καθοριστικούς soul δίσκους όλων των εποχών. Εδώ ο Hayes παίρνει το γνωστό κομμάτι των Bart Bacharach και Hal David, που είχε φυσικά πρώτο τραγουδήσει, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, η εκπληκτική Dionne Warwick, και για 12 λεπτά τόσο διέρχεται το κομμάτι, με αυτή τη μοναδική αφηγηματική του φωνή, ο Hayes το κάνει να μοιάζει περισσότερο με μονόλογο παρά με τραγούδι πραγματικά. Είναι φοβερός, είναι φανταστικός. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στάλετε στο Facebook, στο group της ομάδας Late Night με τον Ταλιέρο, όπως και στο Γιάννης Ταλιέρος Γιαννινάς, στο Facebook ή στο Instagram. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε. Συνεχίζουμε.

0: Και αν δεν είναι τώρα αυτό μουσική πανδεσία, τότε τι είναι ή ποιο θα είναι? Και έτσι από το Memphis περάσαμε στο Detroit και στους Ray Earth με το φανταστικό Get Ready. Η μπάντα, μία από τις ελάχιστες λευκές που υπέγραψαν ποτέ με τη Motown, ήταν πάρα πολύ επιλεκτική η Motown, γι' αυτό ήταν και εξαιρετική εταιρεία, κυκλοφορεί το κομμάτι το 1969 στο άλμπουμ Get Ready. Αν και η αρχική σύνθεση ανήκει στον Smokey Robinson, οι Ray Earth, τι να πούμε, το απογειώνουν. Το απογειώνουν σε ένα 19 λεπτό groove festival, ένα groove fest ας πούμε, γιατί αυτό είναι, γεμάτο drums, φωνητικά ξεσπάσματα και σχεδόν ένα έτσι jam band. Αυτή είναι η λογική του κομματιού. Μπάσα, κάνουν τζαμαρίσματα το μπάσο, το synthesizer, ηλεκτρική κιθάρα, τρομπόνια, σαξόφωνα, drums, πιατίνια, φωνές, τα πάντα και όλα τόσο όμορφα και τόσο ταιριαστά. Μιλάμε φυσικά για μια soul χορευτική ψυχεδέλεια που άφησε εποχή.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

επισκεφθήκαμε μεγάλες εκτελέσεις για απόψη και αυτό ακριβώς κάνουμε. Ήταν η Iron Butterfly και το Είναι Γκάντα Νταβίδα που κυκλοφόρησε το 1968 στο ομώνυμο δίσκο και γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κομμάτια της ψυχεδελικής εποχής. Δικαίως. Ο τίτλος είναι μια παραφορά του In the Garden of Eden, το καταλαβαίνετε αυτό, συνοδεύει αυτό το 17 λεπτό έπος, θα το πούμε, γιατί έπος είναι, με το υποβλητικό riff και το ιστορικό drum solo που σημάδεψε πραγματικά μία ολόκληρη γενιά. Ο δίσκος είναι Γκάντα Νταβίδα, θεωρείται θεμέλιος λίθος για την προ-metal εποχή, όπου και παραμένει ταυτόχρονα και ένας ψυχεδελικός δίσκος. Αυτό ακούσαμε και συνεχίζουμε.

0: ήταν το 1972, όταν οι Temptations κυκλοφόρησαν αυτό το αριστούργημα. Papa was a Rolling Stone, από το album All Directions. Τι να πούμε τώρα εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα φοβερό πρωτοποριακό για την εποχή, με αυτή την τεράστια, πολύ μεγάλη σκοτεινή εισαγωγή που έχει. Ναι, είναι ένα κομμάτι που βραβεύτηκε το 1973 με 3 γκράμι, βεβαίως, επιβεβαιώνοντας το πόσο διαφορετικό και το πόσο υπέροχο κομμάτι ήταν. Προχωράμε στα σποτάκια μας, λίγο καθυστερημένα. Long versions για απόψε, είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Ζάλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

0: Πλατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Πλατό FM 103,3.
1: Και κάπως έτσι περάσαμε στη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο. Το ρολόι μας βέβαια δείχνει 23 και 6 πρώτα λεπτά. Ναι, φύγαμε λίγο από το χρόνο μας. Είναι περίεργα αυτά τα τραγούδια, δύσκολα να τα συντονίσει σωστά. Συνεχίζουμε αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκπομπή την απόψινή. Τραγούδια μεγάλης διάρκειας. Μας δυσκολεύει, αλλά τα απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Αριστουργήματα φυσικά δεν χωράνε μέσα σε ένα δίωρο και γι' αυτό θα υπάρξει επανάληψη και στο δεύτερο δίωρο δεν θα χωρέσουν όλα, αλλά κάτι περισσότερο θα γίνει. Για πάμε χωρίς να λέμε πολλά.

φοβερά ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα. Ναι, είναι το αριστούργημα των City. Αυτό ακούσαμε. Φυσικά μιλάμε για το Unfenster. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1977 μέσα από το ομώνυμο δίσκο Unfenster και μας έρχεται από την Ανατολική Γερμανία. Σπάνιο φαινόμενο για την τότε εποχή, την τότε ροκ εποχή, με κεντρικό στοιχείο από ό,τι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε και ακούμε όλοι, το ηλεκτρικό βιολί. Χτίζεται αργά, επαναληπτικά, μέσα σε αυτά τα 17 ολόκληρα λεπτά που έχει, μέχρι που γίνεται μία, πώς να το πούμε, μία υπνοτική, γιατί αυτό είναι, αφήγηση. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Απόψε ιδιαίτερη εκπομπή με μεγάλη διάρκεια τραγούδια που αγαπάμε, αγαπήσαμε και θα αγαπήσουμε.

0: Και κάπως έτσι από την Ευρώπη περάσαμε στην Αγγλία. Και στους Dire Straits με το Telegraph Road από το album Love Over Gold που κυκλοφόρησε το 1982 και πραγματικά αποτελεί την πιο φιλόδοξη σύνθεση του Mark Knopfler. Σε σχεδόν 14 λεπτά το κομμάτι αφηγείται την ιστορία της ανάπτυξης, της προόδου και τελικά της αποξένωσης.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τι είναι αυτό το αριστούργημα. Shine on You Crazy by Diamond, μα φυσικά των Βρετανών Pink Floyd, που κυκλοφόρησε το 1975 από το δίσκο Wish You Were Here και είναι αφιερωμένο στον Syd Barrett, το χαμένο ιδρυτή του συγκροτήματος. Δεν είναι απλά ένα τραγούδι, φυσικά, είναι πάρα πολλά, είναι μια ανάμνηση. Το Wish You Were Here θεωρείται ένας από τους πιο προσωπικούς δίσκους στο Pink Floyd, γεμάτος θέματα απουσίας, και το Shine On You Crazy Diamond είναι η καρδιά του. Και κάπου εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10. Μοιραστήκαμε αυτές τις 2 ώρες με κομμάτια σταθμούς μεγάλης διάρκειας, και επειδή σε μία 2 ώρες, όπως είπαμε και πριν, η εκπομπή δεν χωράνε και πολλά, θα υπάρξει συνέχεια. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε ζήστε τη νύχτα έτσι όπως της αξίζει. Και θα κλείσουμε με κάτι σκοτεινό, κάτι τελετουργικό. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1967 στο ντεμπούτο του άλμπουμ The Doors και παραμένει ένα από τα πιο ανατριχιαστικά φινάλε στην ιστορία της rock. Ξεκινά ψιθυριστά, σαν μπαλάτα, και καταλήγει σε μια ψυχεδελική έκρηξη πραγματική του Jim Morrison, του ποιητή και αφηγητή του τέλους. Το The End δεν γράφηκε για να τελειώσει απλώς ένας δίσκος, γράφηκε για να αφήσει τον ακροατή αλλαγμένο. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούν, βασιζόμενοι στην πρόεδρο.

Καλημέρα. 26 Ιουλίου σήμερα και ξεκινήσαμε με τον Βραζιλιάνο Σεκίνι Εντι Αμπρέου. Ο Αμπρέου ήταν ένας μουσικός και συνθέτης γεννημένος στη Σάντα Ρίτα της πολιτείας του Σάο Πάολο και είναι γνωστός στην Ιφίλιον περισσότερο με το κομμάτι που ακούμε, με τη διάσημη χοροδία Τίκο Τίκο Νόφα Φουμπά, το οποίο ο αρχικός τίτλος ήταν Τίκο Τίκο Νόφαρέλο.

Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στα λόγια, στις μουσικές και στη ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Όσκαρ. Πάρτε τον καφέ σας, καθίστε αναπαυτικά, προσδεθείτε όπως λένε και στις πτήσεις, στις αεροπορικές και αφαιθείτε στις μουσικές άτακτα βαλμένες. Τα λέμε σε λίγο.

της Τίγρης, ένα κομμάτι από τους Survivor, που έφτασε στην κορυφή των επιτυχιών το 1982, διότι αυτό το τραγούδι ακούστηκε στο φιλμ Rocky, Rocky 3. Είναι μέρος της μουσικής του έργου.

0: Μύδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας, τα καταστήματα Jumbo και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα. Δεν υπάρχει κάτι που να το χρειάζεστε και να μην το βρείτε σε αυτά τα καταστήματα.

πάρουμε μια γεύση από τον καιρό, από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είπα, μας λέει ότι εδώ στην Κρήτη θα έχουμε βορειαδάκια της έντασης 4 έως 6 μποφόρ και ο υδράργυρος θα παίξει το παιχνίδι του με την θερμοκρασία να την πηγαίνει από τους 20 έως τους 33

καπιταλισμό είναι σε μένα που μεταδοτός τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, ο πρώτος και κλασικός τρόπος είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Μας ακούτε και σας ακούμε ζωντανά με την τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε και το Viber, ο οποίο αφού πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, πληκτρολογείτε στα λατινικά Oscar Radio και το στέλνετε σε εμάς και διαβάζουμε το σχόλιο σας, την καλημέρα σας, οτιδήποτε θέλετε.

Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Peter Green, ο οποίος ήθεσε και τους Fleetwood Mac το 1967 και ήταν ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες στην βρετανική blues σκηνή. Ανάμεσα από τις σπουδαιότερες συνθέσεις που ξεχωρίζει αυτό που ακούμε, το Black Magic Woman, το οποίο το έγραψε, μάλλον το εμπνεύστηκε από την τότε σύντροφό του, τη Σάντρα, που την αποκαλούσε Magic Mama. Αργότερα το έκανε παγκόσμια επιτυχία ο κύριος Κάρλος Σαντάνα.

σε αρκετή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Δρόσισε λιγάκι μετά από εκείνες τα μεγαλοκαύσωνα που έκανε για αρκετές μέρες και μας απορροπούσε όλη μας την ενέργεια. Τώρα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Επισκέπτες έρχονται και έστω για λιγότερη διαμονή από την παλαιότερα. Όπως φεύγοντας το Black Magic Woman έρχεται το Old Town Road, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018 από τον Lil Nas. Έγινε στη συνέχεια παγκόσμιο φαινόμενο μέσω του TikTok και αργότερα κυκλοφόρησε σε ένα εξαιρετικό δημοφιλές remix με το θρύλο της country Billy Ray Cyrus.

Και για να πάμε σε ένα πρόσωπο δικό μας και αγαπητό, σε αυτό το κορίτσι που κατάγεται από την Έδεσσα και ονομάζεται Μαρία Ζλατάνη και κυκλοφορεί στη δισκογραφία με το ψευδόνυμο Αλκιόν. Small Philosophies, μικρές φιλοσοφίες. But daily life's absurd.

πάμε να βάλουμε, να κλείσουμε αυλαία του πρώτου ημιώρου με αυτό το τραγούδι. Baila conmigo amor, από την Μεξικανο-Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Πέρλα Μπατάγια. Και την άλλο από την επίσημη ισπανόφωνη διασκευή και μετάφραση του παγκόσμιου ύμνου του Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen. Όπως γνωστόν, η Πέρλα Μπατάγια ξεκίνησε την καριέρα της σαν βασική συνοδευτική τραγουδίστρια του Leonard Cohen. Συμμετείχε στις μεγάλες παγκόσμιες περιοδίες του. Ο ίδιος ο Κόεν αναγνώρισε το ταλέντο της και την βοήθησε και την ενεθάρρυνε ενεργά να ξεκινήσει τη σολοκαριέρα της.

ως γνωστόν το τραγούδι το εμπνεύστηκε ο Κόεν από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Auschwitz. Από τις ορχήστρες θανάτου στα στρατόπεδα αυτά οι Ναζί ανάγκαζαν μια ομάδα κρατουμένων μουσικών, συνήθως κλασικών βιολιστών, να παίζει χαρούμενη μουσική, τάγκο ή βάλς, την ώρα που οι υπόλοιποι συγκρατούμενοι της οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων.

0: Στην Μιλατό, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
0: Χρήστος Θηβαίος, στο λιμάνι της Μιλάτου.

0: στην πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της παρέας μας και από το μουσικό ημερολόγιο της εβδομάδας διαβάζουμε κάτι θλιβερό, ότι την περασμένη Τετάρτη στις 22 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ταμπριανός σε ηλικία 78 ετών. Ο Γιώργος Ταμπριανός, που ήταν ένας πανεπιστημιακός και ένας από τους πιο καλλιεργημένους μουσικούς συνθέτες, λογοτέχνης. Εδώ ένα δικό του τραγούδι από την φωνή της αλυσμόνητης Μαρίας Δημητριάδης.

το καλά, εμείς ως έθνος συνάδελφων και ως έθνος που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού και της δημοκρατίας μπλα μπλα μπλα σε όλο τον κόσμο, συνεχίζουμε ακάθεκτη να πείθουμε τον πλανήτη ότι επιλέγουμε αντιπροσώπους στο εθνικό μας κοινοβούλιο ή αν θέλετε στην πολιτική ζωή. Μια φορά και ανθρώπους οι οποίοι, όχι εμείς είμαστε γενναιόδωροι, να μην εξυπηρετούν τα δικά μας τα συμφέροντα αλλά την ολιγαρχία, αποβλέποντας αποκλειστικά στο συμφέρον των πλουσίων επενδυτών και όχι στο σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας.

Δημοκρατία ή αν θέλετε κοινοβουλευτισμός για μας τους Έλληνες είναι να ψηφίζουν 4 λύκοι και ένα πρόβατο για το τι θα φάνει για μεσημεριανό, όπως είπε και ένας Αμερικάνος διανοούμενος.

γενέθλια της εβδομάδας που μας πέρασε. 21 Ιουλίου 1950 γεννιέται ο κύριος στη φωνή του οποίου θα ακούσουμε και ο οποίος έρχεται και στην Τεχνόπολη του Ηρακλείου για συναυλία.

0: από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με έντονο πολιτικό και κοινωνικό στίχο που έδωσαν στο ελληνικό hip hop ένα διαφορετικό πρόσωπο που δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε να εκφράσει με τέτοια δυναμία αγωνίες και όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς.
1: Ωραία, να χάσω.

0: Εσείς ακούτε το όλα το FM και πολύ καλά χάμετε.
1: Τα πάμε τον Άγιο Πε.
0: Εμείς είμαστε εδώ μια ραδιοφωνική παρέα.
1: Τροχές κάτι αυγούν οι πρώτοι.
0: Που συνάντιαται κάθε Κυριακή στις 10 και πάει ως τη 1.
1: Και στο Βελζεβούλη.
0: Την ονομάζουμε μουσική, μουσικές άτακτα βρωμένες. Δεν πάζουμε μουσικές από όλα τα είδη και από όλο τον πλανήτη. Εδώ λοιπόν μια μουσική, μια παρέα μεταμουσικής, με καλή διάθεση, πληροφορίες, σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Κάτι που κουμπώνει με το κυριακάτικο πρωινό, την εφημερίδα.

επιστρέψουμε το Τάκη Μασαπίρη, το συνθέτη αυτό του τραγουδιού, που γεννήθηκε 24 Ιουλίου 1936.

και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια ιστορία αλληγορική και σύμβολο, θα λέγαμε.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δύο λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε όπως καταλαβαίνετε εσείς στη δεύτερη ώρα της παρέας μας. Μουσικές ατακταβαρμένες, Λάτο FM, 103,3 μεγάκυκλοι. Ο κύριος Όσκαρ στο μικρόφωνο και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών. Το 2841-025-010 στη διάθεσή σας, καθώς και το Viber πληκτρολογείται Όσκαρ Radio στα λατινικά. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και είναι καλοκαίρι βέβαια. Δεν μπορούμε να γνώσουμε την καλοκαιρινή καραϊβική διάθεση. Coconut water. Η γυναίκα μάλλον μεταφορικά που έχει την γεύση της καρύδας.

σε Στέφανος Δημήτρη Γεωργίου, καταγωγή από την Κύπρο, ή κατά το Βρετανικό Κατ Στίβενς, που γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έγινε δημοφιλής με αρκετά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι και έχει μείνει κλασικό. Είναι αυτό το Lady Turnbuckle. Ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από την σύντροφό του. Αργότερα, μετά από ένα παρολίγο ατύχημα να πνίγει εκεί στο Μαλιμπού του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, άρχισε να μελετάει διάφορες θρησκείες και το 1978 ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό. Άλλαξε το όνομά του ως Ιούσουφ Ισλάμ. Το 2005 το όνομα του γράφτηκε στην σάλα του Rock and Roll Fame. My lady Tapandi. Και έχει τα γενέθλια, είχε τα γενέθλια του 21 Ιουλίου που μας πέρασε, γεννήθηκε το 1948. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white.

μουσικό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, τον κύριο Μάρτιν Νεγκόρ. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα Depeche Mode από το 1980 και μέχρι σήμερα. Είναι συνθέτης πολύ μεγάλων επιτυχιών με αυτό το μουσικό σχήμα. Μάλιστα το 1999 βραβεύτηκε από την Βρετανική Ακαδημία Τραγουδοποιών και Συνθετών για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Και μαζί με το μουσικό αυτό σχήμα, Depeche Mode, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

ηχόχρωμα. Πηγαίνουμε στην τζαζ. Ένα κομμάτι που πρωτοσυνθέτηκε, που πρωτογράφηκε, να το πω έτσι, το 1914. Είναι το Saint Louis Blues, που γράφτηκε από τον W. Handy, γνωστό στον πατέρα των blues, και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2014. Ο Handy εμπνεύστηκε το κομμάτι από μια τυχαία συνάντηση που είχε στον δρόμο του Saint Louis με μια γυναίκα που θρηνούσε για την απουσία του άντρα της, λέγοντας συνεχώς την φράση: «Ο άντρας μου έχει καρδιά σαν βράχο ρηγμένο στη θάλασσα». Ο Σίδνεϊ Μπέκετ, τη δική του άποψη ακούμε τώρα, κορυφαίος πρωτοπόρος του σοπράνου σαξόφωνο και του κλαρινέτου από τη Νέα Ορλεάνη, ηχογράφησε τη δική του αυτή συγκλονιστική οργανική εκδοχή του Saint Louis Blues το 1944, και αυτή θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της κλασικής jazz.

στη συνέχεια λέω να ακολουθήσουμε τον κύριο Nick Cave για να μάθουμε πού μεγαλώνουν τα άγρια τριαντάφυλλα. Ένα τραγούδι της Σικιλιμινό, το τραγουδάνε μαζί.

πολύ όμορφο τραγούδι. Και πάμε στη συνέχεια με ένα κορίτσι που πήρε την πρώτη της κιθάρα στην ηλικία των 13 ετών. Άρχισε να γράφει μουσική την επόμενη χρονιά. Έγινε δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία το 2003. Και λίγο αργότερα, με αυτό το τραγούδι που ακούμε, Back to Black, έγινε παγκόσμια γνωστή. Σε σημείο που να κερδίσει μέσα σε ένα βράδυ 5 από τα 6 βραβεία τραγουδιού. Amy Winehouse. Στον κατάλογο όμως των κοριτσιών που κατέφυγαν στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, τα οποία την οδήγησαν να εγκαταλείψει αυτό το πλανήτη,

FGME One House και έρχεται το τραγούδι που θα ολοκληρώσει το τρίτο ημίωρο.

0: Plateau FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ημίωρον τέταρτον των μουσικών ατάκτως βαλμένων. Ημίωρο που ήθιστε να σκαλίζει την παραδοσιακή μουσική, την ελληνική παραδοσιακή μουσική, και να την παρουσιάζει με διάφορα κοστούμια, είτε τα παλιά, τα παραδοσιακά, είτε τα πιο σύγχρονα.

και μοιράστηκαν σκέψεις και τραγούδια. Λατρεύουν το μουσικό κουσκούς μεταξύ τους και έτσι κουμπάριασαν. Οι κουμπάρες είναι η Ειρήνη Νικονοκοπούλου στο βιολί, η Ελένη Κοκάλα στο ούτι και στο τραγούδι και η Αντιγόνη Στάμπα στο λαούτο και στο τραγούδι. Παίζουν παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.

τραγούδι από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Με έναν ερμηνευτή του κλασικού τραγουδιού. Τάσης Χριστιανόπουλος.

στη συνέχεια πάμε να περιηγηθούμε μια σκεπαστή αγορά με το κλαρίνο του Μάνου Χαλινοτόπουλου. Το ολοϊχόχρωμα μου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για αγορά στην Κωνσταντινούπολη.

και με τα, αυτή την περιήγησή μας στη σκεπαστή αγορά. Να συναντήσουμε τη Σοφούλα του μπαμπά, Σόφκα Νατάτκου. Είναι ένας δημοφιλής σλαβόφωνος οργανικός σκοπός, αλλά και χορός. Έχει τις ρίζες του εκεί στην περιοχή του Κυλικής, στο Γρίβα, στη Γουμένισσα, αλλά και στη Φλόρινα. Βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία αγάπης από το 1925. Εδώ από το Θάνο Σταυρίδη, ο οποίος προέρχεται από τα χωριά της Έδεσσας.

θα κάνουμε μια μικρή εκτροπή με το επόμενο τραγούδι. Θα φύγουμε από τα χωρικά έδατα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και θα πάμε στο Αφγανιστάν. Ένα τραγούδι, Λαϊλή Γιάν, είναι παραδοσιακό από το Αφγανιστάν. Έγινε γνωστό από τους Χαϊνίδες που το ακούμε τώρα, το 2008. Και οι στίχοι του βασίζονται στους αυθεντικούς περσικούς στίχους.

Υποδεχτούμε το μεσημέρι που μας έρχεται εντός λίγων λεπτών με την αναγγελία της ώρας. Συναντήσουμε έναν από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz, συνθέτες και μουσικής και μουσικούς και παραγωγούς της Βρετανίας, τον κύριο Greg Bolt, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε πολλά διαφορετικά είδη μουσικών. Εδώ σε μία του συνεργασία με τον Σοκράτη Βότσκο, τον Γιώργο Παπά και το τρίο του σε έναν καρσιλαμά στη Σάμο.

Σοκράτης Βότσκος και το τρίο του Γιώργου Παπά. Σε ένα γαρσλάμα.

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

0: 100.8 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μόλις περάσαμε το καρόφλι της τρίτης ώρας, είμαστε στο πέμπτο ημίωρο και αρχίζει η μουσική μας πλανήση ανά τον πλανήτη. Μουσικές άτακτα βαλμένες, Λατό FM, 103,5 μεγάκυκλοι, κύριος Όσκαρ, 2 41 0 25 010.

Και μετά από αυτό το αρωανίτικο τραγούδι πάμε στην Ισπανία για να ακούσουμε τον κύριο Μανού Τσάο σε αυτό το τραγούδι Bongo Bong, η στίχη του οποίου λένε ότι η μητέρα μου ήταν βασίλισσα του Μάμπο, ο πατέρας μου ήταν ο βασιλιάς του Κόγκο.

τραγούδι, το Μουλάτα Ντε Σκολαρά. Κυκλοφόρησε το 2001 από το ισπανικό συγκρότημα Μουκάκο, με επικεφαλής τον Ντάνι Μουκάκο. Και είναι ένα τραγούδι από αυτό που ονομάστηκε «Ο ήχος της Βαρκελόνης». Γεννήθηκε μέσα στην πολύ πολιτισμική underground σκηνή της Βαρκελόνης στα τέλη του 90 και στις αρχές του 2000.

εκφράζεται κυριολεκτικά ως ξεθοριασμένη μυγάδα. Το κομμάτι είναι μια ερωτική εξομολόγηση πάθος, γεμάτη νοσταλγία και ερωτική απογοήτευση.

0: κάποιες πληροφορίες χρηστικές από το χορηγό μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

φεύγουμε από την αυστραλοκινέζικη αυτή τη μουσική συνεργασία για να βρεθούμε στο Παρίσι λόγω της ιστορίας του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι που λέει να ο τίτλος του είναι «Να πεθαίνεις από αγάπη», είναι βασισμένο σε μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία που συνέβη το 1969, όπου μια 32χρονη καθηγήτρια λογοτεχνίας, η Γκαβριέλα Ρουσιέλ, ερωτεύτηκε τον 16χρονο μαθητή της, Κρίστιαν Ρουσί. Η σχέση τους προκάλεσε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Οι γονείς του νεαρού κινήθηκαν νομικά, με αποτέλεσμα καθηγήτρια να φυλακιστεί και να δεχτεί ανελαίει το πόλεμο από το δικαστικό σύστημα και την πουριτανική κοινωνία της εποχής. Μη αντέχοντας τη δημόσια κατακραυγή, η Γκαβριέλα αυτοκτόνησε το Σεπτέμβριο του 1969. Εδώ μια γαλλοκουπανική συνεργασία για αυτό το τραγούδι από τον δημιουργό του, τον Σάρλ Αζαμπούρ και τον Κο.

και από την γαλλοκουβανική συνεργασία. Πάμε σε μια γειτόνισσα, σε μια τουρκάλα καλλιτέχνητα, την Σαμπαχάτ Ακυράζ. Γύρω στα 70 σήμερα η κυρία Ακυράζ. Υπήρξε και πολιτικός στο τουρκικό κοινοβούλιο. Ασχολείται με τη λαϊκή μουσική της χώρας. Με πολλές εμφανίσεις και συνεργασίες στο εξωτερικό.

τελευταίος σταθμός του πέμπτου ημιώρου, οι Αζόρες της Πορτογαλίας, με τον δημιουργό Ρόμου Μπάιρος.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Στις 25 Ιουλίου του 1983 πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες και θρηλυκότερες υπαίθριες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Το πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού Κελαϊδόνου. Χαρακτηρίστηκε από τα μέσα της εποχής ως το ελληνικό Woodstock, αφού η παρουσία του κόσμου ξεπέρασε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Κόπηκαν 25.000 εισιτήρια, αλλά σύμφωνα με πηγές, η συνολική προσέλευση ήταν μεταξύ 50 και 100.000 ανθρώπων.
5: Υπάρχει μια καντίνα, αργαμέ.
4: Στη βραδιά συμμετείχαν η Νέλη Σεμιτέκολο, ο Μανώλης Μικέλης με την Big Band, η Λία Βύση, η Ματώ Σταματοπούλου, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η 3M The Cuckoo's Band, η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιώργος Δαλάρας. Από τις αρχές του 1983, ο Λουκιανός άρχισε να υλοποιεί την ιδέα του, κλείνοντας την πλάζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, η οποία έπρεπε να μεταμορφωθεί σε συναυλιακό χώρο, πράγμα αρκετά δύσκολο για εκείνη την εποχή. Το απόγευμα της 25ης Ιουλίου όλα ήταν έτοιμα. Τα 25.000 εισιτήρια που κόστιζαν 300 δραχμές το καθένα είχαν γίνει ανάπτυξη. Η σκηνή είχε στηθεί πάνω σε μια πλωτή εξέδρα που βρισκόταν περίπου 15 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Οι καλλιτέχνες έφταναν σε αυτή με μια φορτηγίδα του ναυτικού ομίλου του Βουλιαγμένη. Δεν υπήρχαν κερκίδες και έτσι ο κόσμος ήταν ελεύθερος να απολαύσει τη συναυλία είτε από την άμμο είτε ακόμα και μέσα από το νερό. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ μετέδιδε ζωντανά τη συναυλία σε παρουσίαση το Γιάννη Πετρίδη. Πολλοί κόσμος έμαθαν από το ραδιόφωνο για τη βραδιά και ήρθε στην πλάση της Βουλιαγμένης τελευταία στιγμή, προξενώντας έτσι μια τεράστια ουρά από αυτοκίνητα στην παραλία. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και έτσι ο κόσμος άρχισε να πηδάει από τους φράχτες σε ένα από τα μεγαλύτερα ντου στην ιστορία των καλοκαιρινών συναυλιών. Καθώς άρχισε να δημιουργείται το αδιαχώρητο, γύρω στις 10 και 4 εμφανίστηκε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η οποία ερμήνευσε τραγούδια της δεκαετίας του 40 και του 50. Ακολούθησε ο Βαγγέλης Γερμανός και έπειτα ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και ενώ τα φώτα είχαν χαμηλώσει, εμφανίστηκε ένα τρεχαντήρι και μια ψαρόβαρκα με κανταδόρους και τη μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου. Στη μία το πρωί έκανε την εμφάνιση του οικοδεσπότης με την Αφροδίτη Μάνου και την πάντα του 3 and the Cuckoo's Band.
5: Στα τόσα που έχω ζήσει, το ζήσα κι αυτό.
4: Η βραδιά έκλεισε λίγο μετά τις 2, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Γιώργος Δαλάρας που μαζί με τον Λουκιανό τραγούδησαν τα θερινά σινεμά. Επόμενη μέρα, ο τύπος είχε πρωτοσέλιδο το πάρτι στη Βουλιαγμένη, αλλά δεν παρέλειψε να επικρίνει τους διοργανωτές για την ταλαιπωρία του κόσμου. Ο ίδιος ο Κελαϊδόνης απολογήθηκε με χιούμορ. Δεν ξέρω αν το επιχειρήσω άλλη φορά στη Βουλιαγμένη, αλλά μια παρόμοια εκδήλωση θα ήθελα να ξαναγίνει. Και αυτό που σίγουρα λυπάμαι είναι που ταλαιπωρήθηκαν πολλοί φίλοι. Τώρα που διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχουν χώροι για τόσες χιλιάδες κόσμο, την επόμενη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας.
6: Όπως ήδη αντιληφθήκατε, είναι σε εξέλιξη το έκτο και τελευταίο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας παρέας.
5: Και είναι η νύχτα ζεστή.
6: Που κατά πως φαίνεται θα είναι αφιερωμένο
5: μια καντίνα, ράγανε,
6: σε μνήμες και επαιτίους και απώλειες.

Κυριακή Μένη, να πάμε σε ένα τραγούδι ενός Έλληνα δημιουργού που πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δίσκους σε μια εποχή όπου δεν ήταν τόσες οι πωλήσεις των δίσκων εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Τόνης Μαρούδας, ο τροβαδούρος της αγάπης, ο Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού με διεθνή επιτυχία. Το τραγούδι που ακούμε, αυτό το ντουέτο με τη Σοφία Λόρεν, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι που έσπασε τα τότε όρια πωλήσεων και έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια.

Νίκος Μαμαγκάκης, σπουδαίος μουσικός συνθέτης, γνωστός για το πλούσιο έργο του στην έντεχνη και κλασική και κινηματογραφική μουσική. Στις 24 Ιουλίου του 2013 έφυγε από κοντά μας, αλλά πήγε

ένα όνομα που έκανε μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 60, Ζωή Φετούση. Παίρτε μάνα μαντολίνο, τα δάκρυα μου είναι καυτά.

αυτό γράφτηκε το 1961 σε στίχους και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και δημιουργήθηκε για την θεατρική παράσταση «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλο, η οποία ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών από το θείασο Δημήτρη Μιράτ και Μπούλας Μπουλάκη.

κύριο Κονός την περασμένη Τετάρτη. Έφυγε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, η Μεριλίντα. Μία από τις σπουδαιότερες και τις πιο εμβληματικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού, που ερμήνευσε μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες.

Αυτά από τον κύριο Όσκαρ και τις μουσικές άτακτα παρμένες για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μαζί από τις 10. Έτοιμη προς την αναχώρηση. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, πολλά πολλά φιλιά, κυρίως Όσκαρ. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Και εμείς σε μια τέλειωτη εκδρομή.